0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να σου πει χρόνια πολλά και θέλει να σου πει μην παιδεύεις τόσα χρόνια αυτό το κορίτσι. Ρε, την Ελένη, γιατί την παιδεύεις τόσα χρόνια.
3: Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι.
2: Ποιος είμαι?
3: Είσαι αυτός που ακούει στο ράδιο. Μιλάκι η παρέα.
2: Αγόρι μου καλό. Πόσο γίνεσαι σήμερα?
3: 31.
2: Πόσο καιρό το έχεις το κορίτσι?
3: Είμαστε μαζί 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια. Και τι κάνετε μαζί δηλαδή τώρα?
3: Περνάμε καλά κυρίως.
2: Αυτό είναι.
3: Χαιρόμαστε τη ζωή μας.
2: Ποια είναι η πιο ωραία σου ανάμνηση?
3: Κοίτα,
2: ναι.
3: Θα πω
2: αλήθεια.
3: Είμαι
4: στον αέρα.
3: Θα βάλουμε και την Ελένη. Ότι διακοπές μας στοιχείο.
2: Τι καλό παιδί μου.
4: Αν δεν ακούγε Ελένη.
2: Αν, ναι. Τώρα πες την αλήθεια. Έκανα καλό μωρό. Έπαιξε άλλο τίποτα.
3: Θα επιμείνω σε αυτό που είπα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
3: Τι πλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουνε.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο μένα δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
3: Όχι, ρε φίλε, Νάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω.
2: Boomer.
3: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε κάτι.
2: I love you.
3: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα market, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
2: Hi, I'm Zena and you're...

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να σου πει χρόνια πολλά και θέλει να σου πει μην παιδεύεις τόσα χρόνια αυτό το κορίτσι, ρε, στην Ελένη. Γιατί την παιδεύεις τόσα χρόνια?
3: Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι.
2: Ποιος είμαι?
3: Είσαι αυτός που ακούει στο ράδιο. Μιλάκης και παρέα.
2: Αγόρι μου καλό. Πόσο γίνεσαι σήμερα?
3: 31.
2: Πόσο καιρό το έχεις το κορίτσι?
3: Είμαστε μαζί 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια και τι κάνετε μαζί δηλαδή τώρα?
3: Περνάμε καλά κυρίως.
2: Αυτό είναι.
3: Χαιρόμαστε τη ζωή μας.
2: Ποια είναι η πιο ωραία σου ανάμνηση?
3: Κοίτα,
2: ναι.
3: Θα πω
2: αλήθεια.
3: Είμαι
4: στον αέρα.
3: Θα βάλουμε και την Ελένη ότι διακοπές μας στοιχείο.
2: Τι καλό παιδί μου.
4: Αν δεν ακούγε η Ελένη.
2: Αν, ναι. Τώρα πες την αλήθεια. Έκανα καλό μωρό, έπαιξε άλλο τίποτα.
3: Θα επιμείνω σε αυτό που είπα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις την οδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Σαν να είναι άλλη.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
3: Τι πλακίες είναι αυτές? Πόσο μ' αρέσουν.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει?
3: Όχι ρε φιλενάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα εγώ
2: θέλω... boomer.
3: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
3: κάτι.
2: Love you.
3: I love your eyes. Ε, πρόσεξε. Ε, oh.

0: Μετά το Bla Bla Market, Love Story Market.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να σου πει χρόνια πολλά και θέλει να σου πει μην παιδεύεις τόσα χρόνια αυτό το κορίτσι. Ρε, την Ελένη, γιατί την παιδεύεις τόσα χρόνια?
3: Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι.
2: Ποιος είμαι?
3: Είσαι αυτός που ακούει στο ράδιο. Μιλάκι και παρέα.
2: Αγόρι μου καλό. Πόσο γίνεσαι σήμερα?
3: 31.
2: Πόσο καιρό το έχεις το κορίτσι?
3: Είμαστε μαζί 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια και τι κάνετε μαζί δηλαδή τώρα?
3: Περνάμε καλά κυρίως.
2: Αυτό είναι.
3: Χαιρόμαστε τη ζωή μας.
2: Ποια είναι η πιο ωραία σου ανάμνηση?
3: Κοίτα,
2: ναι.
3: Θα πω
2: αλήθεια.
3: Είμαι
4: στον αέρα.
3: Θα βάλουμε και την Ελένη ότι διακοπές μας στοιχείο.
2: Τι καλό παιδί.
4: Αν δεν
2: ακούγε
4: η Ελένη.
2: Αν, ναι. Τώρα πες την αλήθεια. Έκανα καλό μωρό, έπαιξε άλλο τίποτα.
3: Θα επιμείνω αυτό που είπα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και αν δεν το καταλάβατε, ήρθε η Παρασκευούλα και είναι τόσο ζαχαρένια γιατί έχει τριήμερο. Θα μου πεις, εμείς δουλεύουμε, Bill, και στο τριήμερο. Θα σου πω, τι να κάνω ρε παιδιά, εγώ δεν δουλεύω. Καλημέρα, αφήστε με να χαρώ και εμένα. Καλημέρα, Σκάτ.
2: Ναι, εμείς δεν θα δουλέψουμε. Τι να κάνουμε τώρα, για
1: Σκατζούλη μου, γλυκέ μου, Σκάτ.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις?
2: Πολύ όμορφα, όλα ωραία.
1: Ξύπνησες όμορφα σήμερα, σε βλέπω.
2: Βέβαια.
1: Είσαι περιποιημένος, πλυμμένος, χωρίς τσίμπλες.
2: Τίποτα βρε, πεντακάθαρο, λουλούδι.
1: Έπλυνες και το μουσί σου, μπράβο.
2: Λουλούδι, όλα πάνω κάτω, λουλούδι.
3: Δεν το μπορώ.
1: Σαν να είναι στη λαϊκή μου. Λουλούδι η ντομάτα μου, πάρτε, ναι, ωραίος. Κάνει πώληση, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, Μαγιά, καλημέρα. Παρασκευή, δεν το πιστεύω.
1: Σιγά.
3: Πραγματικά ήρθε πολύ γρήγορα.
1: Δεν κερδίσαμε και 1 εκατομμύριο ευρώ. Παρασκευή ήρθε.
3: Εντάξει, όμως είναι ωραία Παρασκευή.
1: Θα φύγετε μακριά, μαθαίνω.
3: Ναι, ναι, θα πάμε λίμνη πλαστήρα. Εμείς.
1: Παράξενο για εσένα που δεν πας θάλασσα.
3: Κοίταξε, Βασίλη.
1: Τι να μου πεις.
3: Μερικές φορές κάνω το χατήρι και στον άντρα μου.
1: Τι θέλει να κάνει αυτό το στρίμμυρο πλαστήρα, ρε.
3: Να τρέχει στα λιβάδια και στα δάση, ξέρω εγώ. Να κάνουμε κανό και υπασία.
1: Δεν ξέρω. Δεν μου το άπεσε να τον αρχίσω να πούμε στα γρήγορα τα ρακιά να αλλάξει γνώμη.
3: Τώρα δεν πειράζει. Είχαμε
1: δεν είναι πάντως αργά. Δεν είναι αργά. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε Beat the Bomb διπλό στι 8 και 20 και στι 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά την φορά από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τα ασύνδετα 9 και 10 από τα TGI Fridays και στις 8 παρατέταρτο σε λίγο του σπιτόκατου με δώρο από τα κοσμήματα Λαβή. Έχουμε πολύ καλή διάθεση, αλλά κυρίως έχουμε και τη μεθαύριο Land μας. Στις 10 ακριβώς θα παρτάρουμε, θα ακούσουμε house μουσική, τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες τα οποία έχουμε ζήσει και έχουμε. Πώς να σας πω, θα μας φέρουν αναμνήσεις, αλλά και που χορεύουμε ακόμα και σήμερα, γιατί με τους φίλους μου DJs που μιλάω,
2: ναι, ναι.
1: Είναι λέει σαν να παίζουμε πριν από 20 χρόνια τέτοια τραγούδια. Δεν βγαίνουν καινούργια τραγούδια και παίζουν συνέχεια τα παλιά. Και αυτό είναι καλό.
3: Ωραίο είναι.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Καφεδάκι.
3: Πάμε.
1: Πρωινό.
3: Βέβαια.
1: Καλημέρα.

0: τι τραγουδάρα σας βάζουμε πρωινιάτικο. Καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, είναι η Pink με το Just Like a Pill στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, για να περάσουμε όμορφα, να τα δούμε όλα, να τα ζήσουμε όλα. Και σήμερα, αγόρια και κορίτσια, ο μήνας έχει 29.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε άνθρωποι με κοφτερό μυαλό και ιδιαίτερα φλίαροι. Είστε παθιασμένοι και αρκετά ιδεαλιστικοί όσον αφορά τον έρωτα. Η δύναμη του χαρακτήρα σας εμπνέει και τους άλλους. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι.
0: Για πες.
2: Στη Καλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα 88. Μέσω site www.zoo.gr, Spotify, εφαρμογή, θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία κάνει ένα κλικ προς τα κάτω. 29-32 είχε χθες και 33. Και το ίδιο θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Αλλά το καλό είναι ότι σε όλο το τετραήμερο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Αυτό είναι υπέροχο για να κάνουμε και το πρώτο μας μπάνιο εμείς. Γιατί ο Σκατζούλης το έχει κάνει.
2: Έχω κάνει τρία.
0: Έχεις κάνει τρία μπάνια. Πολύ ωραία. Και βεβαίως να σας πω ότι θέλουμε και επικοινωνία. 69-31-908-908. Νάνση.
1: Σαν σήμερα, παιδιά, το 2021 είχαμε ένα ιστορικό ρεκόρ από τον The Weeknd, καθώς το παγκόσμιο hit Blinding Light συμπληρώνει 65 εβδομάδες στο top 10 του Billboard Hot 100. Με αυτή την επίδοση κατέριψε το all time ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες παραμονή στην πρώτη δεκάδα στην ιστορία του θεσμού.
0: Κάτσε λίγο, γιατί τώρα το έχω στο Blinding Light.
1: Blinding, ναι, συγγνώμη, Blinding Lights.
0: Πραγματικά δεν το
1: μου ήρθε το Blinding Love, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι
0: δεν ξέρω.
1: Λίγο πρωί, εντάξει.
0: Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, να σε καλημερίσω, να σου πω γεια, ωραία, όμορφα και περιποιημένα. Λουλουδικά σας στέλνω και περνάω μία βόλτα έτσι για να σου πω ότι στην Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Και το σημαντικό είναι ότι δεν θα το βρεις κάπου αλλού, γιατί μόνο εκεί, Τετάρτες και Παρασκευές και Κυριακή, κάνεις login στον λογαριασμό σου στην Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν, Σκατζούλη μου.
2: Πολύ.
0: Άρα
2: καλύτερο.
0: Σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters.

0: η μελωδία μας, η ωραία με τον Άρση και με Ντούζα στο Ζουρέντιο. Και επειδή τα βλέπω τα πουλάκια μου περπατάνε έξω, καλή επιτυχία βρε. Καλή επιτυχία πουλάκια μου. Ξεκινάνε σήμερα οι Πανελλήνες εξετάσεις 2026. Σας θέλω μέσα χαλαρούς. Ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε. Σας έχω πει και παλιότερα ότι δεν διαβάζουμε ποτέ το τελευταίο βράδυ. Σταματάμε κατά τις 7 και πηγαίνουμε μετά έτσι υπερματάδες με φιλινάδες και φίλους. Κοκτέιλάκι δεν θα πω, γιατί όχι, είστε και ανήλικα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι πίνετε.
1: Ένα μοκτέιλ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι πίνουν τα παιδιά. Υπάρχουν μερικοί
1: μοκτέιλ πάντως. Μοκτέιλ είναι χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι, το ξέρω, παιδί μου, αλλά λέω δεν υπάρχουν και άλλοι που πίνουν.
1: Εντάξει, τώρα Βασίλη δεν θα πιούνε και πριν.
0: Το μοχητά. Όχι, ρε, το
1: θα κάνουμε κεφάλι του προηγούμενο βράδυ.
0: Εντάξει, να,
1: είπαμε,
0: να το παίξουμε φλόρι. Να πιείτε ένα milkshake και μία λεμονάδα. Ποτέ. Καλημέρα, τα κουκλάκια μου, τα όμορφα.
1: Και αφού ξεκίνησες με αυτό, ναι, να πούμε ότι ξεκινάνε 8.30 ώρα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8.
0: Να σας πούμε ότι η αντιγραφή απαγορεύεται.
2: Τα σκονάκια επίσης.
0: Τα σκονάκια απαγορεύονται.
1: Τα κινητά.
0: Να ξέρετε ότι οι ψήρες και όλα τα κολπάκια με τα Bluetooth, δεν θέλω να σας αγχώσω, εσάς που το έχετε ετοιμάσει όλο το έργο.

0: Θα μπορείτε να το κάνετε κατά τη διάρκεια που δουλεύετε, να το μαθαίνετε.
1: Και επίσης, παιδιά, να πούμε ότι υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι ταμπού. Και η τρίτη και η τέταρτη. Ναι. Και είδατε και η Δήμητρα Παπαδοπούλου. 64 χρονών που πήρε το πτυχίο.
0: Τώρα του έκανε στην καρδιά περιβόλη.
2: Μετά η ζωή σας ανήκει.
1: Έτσι.
0: Για μένα, αυτό που θέλω να σας πω, ότι όταν πήγαινα να δώσω εξετάσεις, την πρώτη ημέρα ειδικά, το άγχος μου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το να μην καθίσω κάπου που θα είναι κάποιος εκνευριστικός μπροστά μου ή πίσω μου. Αυτό με ένοιαζε μόνο. Ξέρεις, δηλαδή μην είναι κανένας ο οποίος κουνιέται. Δηλαδή, άμα κουνιέται κάποιος μπροστά σου ή ξύνεται ή τέτοιο, εμένα μου την έσπαγε.
1: Ήθελα να είναι ακίνητη.
0: Και επειδή είμαι υπερκινητικός, δεν μπορούσα να καθίσω πολλή ώρα στο θρανείο. Αυτό ήταν η τρέλα μου, η μεγάλη. Και θυμάμαι τότε ότι δεν είχαν έρθει τα θέματα. Περιμένουμε τα θέματα. Να περιμένεις και να υδρώνεις.
1: Και τι αγωνία.
0: Και όταν φύγαμε και γράψαμε και τα λοιπά και βγήκανε οι εξετάσεις και μου λέγανε όλοι πώς πήγες, δεν ήξερα αν πήγα καλά. Αυτό δεν ξέρω αν είναι το μυστικό της επιτυχίας.
1: Όχι, αυτό ξέρεις, έχει να κάνει και με τις ειδικές επιστήμες. Δηλαδή, όταν λύνεις μία άσκηση. Ναι. Εγώ αυτό φοβόμουν, επειδή και εγώ θετικά ήμουνα. Όταν έβγαινα έξω, ότι θα μου πούνε ότι η λύση ήταν μείον 3 και εγώ θα είχα βγάλει 113.
0: Εντάξει. Σημαίνει στο 50% των ανθρώπων. Τέλος να σας πούμε ότι αυτό το οποίο είχα κάνει εγώ, είχα κάνει ένα σκονάκι στην χημεία, στην οργανική, που δεν την θυμόμουν καλά. Και δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Αλλά είχα τολμήσει. Γιατί ξέρεις, θέλει τόλμη να κάνεις σκονάκι στις Πανελλήνιες. Να το κάνω. Και αυτό το οποίο θυμάμαι είναι ότι ζήτησα να πάω τουαλέτα και το πέταξα από το άγχος μου.
1: Από το άγχος μου. Μην βρεθεί πάνω σου, γιατί είναι άρκη.
0: Μα λέω, τι να κοιτάξω, μα δεν μπορείς να κοιτάξεις τίποτα. Κανένα σκονάκι στις Πανελλήνιες.
1: Δεν μπορείς, όχι.
0: Πάτε, περάστε όμορφα, ζήστε το κι αυτό. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα είναι μια εμπειρία η οποία στη ζωή σας ολόκληρη θα δίνετε εξετάσεις. Με την καλή την έννοια. Δηλαδή, ακόμα και όταν πας να ζητήσεις δουλειά, εξετάσεις δίνεις. Σε ελέγχει ο άλλος. Θα μου πεις προφορικό. Ναι, αλλά όταν γράφεις κάτι, θα σου ζητήσουν πώς το λένε αυτό που κάνουμε, ρε, εσύ, case studying. Πώς είναι που ψάχνεις και του λες ότι άμα έχω αυτά τα 4 προβλήματα, τι θα έκανες για να τα λύσεις την εταιρεία. Και αυτό εξετάσεις είναι, γιατί χρησιμοποιείς τις γνώσεις σου.
1: Σωστό, Βασίλη. Σωστό.
0: Και μετά, ομορφιές μου, όταν θα τελειώσει το βάπτισμα του πυρός, σήμερα νομίζω έκθεση πρέπει να γράφουμε.
1: Έκθεση, είπα, ναι, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Πάτε και περάστε φανταστικά στα γνωστά καφέ όπου πηγαίνετε, γελάστε μέχρι δακρύων. Αυτά τα χρόνια δεν θα ξαναυπάρξουν ποτέ, να το ζήσετε όμορφα. Αυτό σας λέω εγώ.
1: Τα μαθητικά τα χρόνια είναι τα καλύτερα που λέει και η Άννα Βύση.
0: Ωραίο τραγούδι θυμήθηκες. Πολιτικά όλο συμφωνούν και βόμβες πέφτουνε.
1: Ναι, πάλι σε τεντωμένο σκηνή και μετά μας έλεγε ακροάτρια ότι εγώ τα λέω κάθε μέρα τα ίδια. Τι να κάνω, σε τεντωμένο σκηνή λέει, είπα και η Ιράν για τη συμφωνία και χείριας 60 ημερών. Αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Δεν το παραδέχονται οι Αμερικανοί ότι ήταν.
0: Τους το καραφώσανε.
1: Ναι, έτσι λένε. Ναι, έτσι λένε. Οι Αμερικανοί δεν το παραδέχονται.
0: Οι Ιρανοί παίζουν το πράγμα ότι συμφωνήσουμε, δεν συμφωνήσουμε. Εμείς είμαστε πολύ ισχυροί. Αυτό παίζουν τώρα.
1: Αυτό, ναι. Χαρτί. Αυτή η μπάλα, ότι δεν μασάμε.
0: Για τα άλλα, να πούμε ότι ο νορονοϊός έφτασε και στο Αττικό.
2: Να το!
1: Παιδιά, εγώ είδα όμως συνέντευξη ενός επιδημιολόγου που έλεγε ότι πάντα υπάρχουν. Είναι γαστρεντερίτιδα. Ότι υπάρχει, ναι, πάντα.
0: Ξαπλώνεται όμως.
1: Ναι, υπάρχει όμως. Πάντα γίνεται. Απλά τώρα λόγω της ενημέρωσης που έχουμε και όλα αυτά,
0: ναι,
1: γίνεται πιο μεγάλο το θέμα. Γαστρεντερίτιδα πάρα πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Υπάρχει τέτοια επιδημία και έξαρση.
0: Μάλιστα.
1: Μην τρελαίνεστε.
2: Προσοχή.
0: Η νέα η Λούτσε, νομίζω η Φεράρι, είναι πραγματικά. Λέει, δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, την είδες.
2: Την οδήγησε και ο Πάπας και την ευλόγησε κιόλας.
0: Σου άρεσε?
2: Μου άρεσε, ναι. Βασικά μου άρεσε το χρώμα πιο πολύ εμένα.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου. Όντως είναι λίγο Κινέζια, αλλά θα μου πεις, οι Κινέζοι είναι το μέλλον.
1: Είναι.
0: Να τα λέμε και αυτά στην αυτοκίνηση.
1: Το μέλλον είναι και η AI. Δεν ξέρω αν είδατε τον πρωθυπουργό που έκανε μία συζήτηση για το AI. Έρχεται AI στο gov.gr. Ετοιμάζεται η κυβέρνηση έτσι για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να μιλάμε με AI.
0: Ναι.
1: Είπε ότι πρέπει να γίνει έτσι μεγάλη προσπάθεια και να μπει και μέσα στα σχολεία και τα παιδιά γενικά να τα έχουν σαν σύμμαχο. Και ναι, λέει, κάποιες δουλειές θα σταματήσουν να υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε και να είμαστε είμαστε αντίθετοι.
0: Δεν φοβόμαστε,
1: με το AI.
0: Κυριάκο, τίποτα δεν φοβόμαστε. Τότε φοβηθήκαμε 8 χρόνια που μας κυβερνάς.
2: Έλα,

0: φοβηθούμε την AI. Τρελάθηκες.
1: Να σας πω για ένα άλλο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε. Είχε πλημμυρίσει μικρός παιδιά με μαϊμού, τσάντες και προϊόντα Πράντα και Γκούτσι.
2: Όσες πήρατε πέρσι πρόπερσι.
1: Κατασκεύθηκαν συνολικά 1739 μαϊμού προϊόντα.
0: Και επειδή ο Αλέξης δεν είπε ποτέ.
1: Ποια?
0: Τι βγάλανε, ρε παιδί μου. Ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς καθίδριζε τον Τζίπρα. Είσαι Καραγκιόζης, ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης πολιτικός, και τώρα είναι στο κόμμα του με τρέλα. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει τον Νιφούδη.
1: Δεν τον είδαμε.
0: Έχει γίνει χαμός από εχθές. Και ο φίλος μας ο Ανδρουλάκης που πέρασε και από το Ζουρέντιο, έτσι, να πούμε ότι βγήκε και είπε: μη μας δουλεύετε δημοσκόποι. Μέσα σε μια μέρα πήγε ο άλλος 18%.
1: Το είδα αυτό, έξαλλος ήταν.
0: Και ένας λέει 18%, άλλος λέει 8%, 10 μονάδες διαφορά. Πες τα!
1: Πότε λέει προλάβατε και τα κάνατε.
0: Αγόρι, πες τα. Θα ζήσουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, να προέχουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα παιδιά μας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Μπιλνάκης and the Boss Crew in the morning.
8: I listen to them every morning and they make me laugh.
7: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8.
9: Ωπ, και τι καλά. Και βεβαίως είμαστε εδώ και βεβαίως σας αγαπάμε όλους. Και βεβαίως αγαπάμε και τους γονείς. Όχι μόνο τα παιδιά, οι οποίοι σήμερα έχουν περισσότερο άγχος.
10: Ισχύει όλη η οικογένεια, γράφει Πανελλήνιες.
9: Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, αγόρι μου λέει, όταν θα έρθει στη θέση μας θα καταλάβεις ότι αυτή η μέρα είναι πιο σκληρή για μας. Παιδιά, κοιτάξτε, μην παίρνουμε όλα τα πράγματα ότι αφορούν μόνο εμάς τους γονείς. Ας αφήσετε κάτι και για τα παιδιά. Αφήστε να νιώθουν αυτοί το άγχος. Εσείς μην τους λέτε τίποτα. Το ξέρω ότι και εσείς αγχώνεστε. Σας βλέπω, σας νιώθω έτσι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, εμένα 6 χρονών είναι. Τι να δώσεις, εξετάσεις, δημοτικό θα πάει. Καλά είναι. Καλημέρα, αστέρια. Όλοι οι ίδιοι είναι μπίλα. Αλλά πώς γίνεται, λέει, με κάθε σκάνδαλο που βγαίνει για τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει 5 μονάδες κάθε φορά. Έτσι λέει, να πούνε στον Μπουμπούκο, τους βρίζουν μέχρι την Αφρική και αυτοί ανεβαίνουν. Κοίταξε, φιλαράκι. Εγώ το έχω καθίσει και το έχω σκεφτεί αυτό. Μπορεί να είμαστε σαδομαζοχιστές οι Έλληνες. Μπορεί να γουστάρουμε σκανδαλιάρδες πρωθυπουργούς και κόμματα. Να μην γουστάρουμε τους φλόρους. Ξέρω εγώ, μπορεί, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει, είναι σχετική. Η πολιτική είναι πολύ δύσκολο άθλημα.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι για μένα είναι η εικόνα μας. Ναι. Ότι όταν ρε παιδί μου, εσύ θα πας και θα φας, ας πούμε, τη θέση του άλλου επειδή μπορείς, ναι. Έτσι θα κάνει και ο πολιτικός που έχεις ψηφίσει. Θα φάει ό,τι μπορεί γιατί μπορεί.
9: Γιατί μπορεί. Ναι. Θα τα δούμε, παιδιά. Έτσι, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Πάντως σήμερα μου αρέσει γιατί γίνεται ωραίο ομάδο τέτοιο που είχα να το ζήσω. Από τα 90's εκεί, η τελευταία φορά που το ζούσαμε πολύ έντονα. Και ένα ωραίο θέμα που θα πάμε τώρα, φίλες Κατζόχυρε. Έτσι, γιατί έχουμε τα 27 γενέθλια της Αιτζίαν και την αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Γιορτάζει λοιπόν τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50% φιλενάδα Νάνση για τα ταξίδια μας τα ωραία.
10: Αχ, τι ωραία. Έτσι,
9: διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξιδεύεις από 1 Ιουλίου. Μαρτίου του 2026 φυσικά, έως και άκου 27 Μαρτίου του 2027.
10: Εντάξει, Βασίλη, αυτά είναι για μένα. Μπήκα χθες, τσέκαρα αργίες και άρχισα να διαλέγω.
9: Και
10: τώρα
9: η Ειρήνη τα ίδια.
10: Προορισμούς.
9: Και η Ειρήνη με τρέλανε. Κάντε λοιπόν την κράτησή σας έως 30 Μαΐου στο edgianair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σήμερα και αύριο, παιδιά, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω λίγο στα μικρότερα παιδάκια όμως.
9: Ναι.
10: Γιατί μια νέα μελέτη, έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, να σκεφτούμε κάτι άλλο εκτός από τις πανελλήνιες. Τα οικογενειακά ταξίδια, Βασίλη, που κάνουν τα παιδιά από τα 5 μέχρι τα 10,
9: ναι,
10: μπορεί να γίνουν οι πιο αξέχαστες αναμνήσεις τους. Ερευνητές λένε ότι οι διακοπές κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, 5 με 10 ετών, αφήνουν έτσι ένα διαρκή συναισθηματικό αποτύπωμα. Επειδή τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα για να θυμούνται την εμπειρία, αλλά είναι και πολύ νέοι για να τα βλέπουν όλα μαγικά, συναρπαστικά και να συνδέονται βαθιά με την οικογένειά τους.
9: Είναι φοβερό το πώς νιώθει ένας πιτσιρικάς κάτι απλό, το νιώθει
11: βέβαια
9: τόσο τεράστιο και τόσο όμορφο που εμείς έχουμε ξεχάσει και τώρα σκεφτόμαστε προβλήματα και λεπτομέρειες της ζωής.
10: Και άμα πάμε λίγο πίσω, εγώ ας πούμε από την παιδική μου ηλικία, αυτό
9: ναι,
10: που, μου έχει μείνει είναι τα καλοκαίρια.
9: Και εμένα ήμουν στα χωράφια, έσκαβα, τσάπιζα από τις 5.30-6 το πρωί. Τόσα καλοκαίρια, καρπούζια, μεσημέρια.
12: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Περιφερειακό σε κίνηση από Πολύχνη μέχρι και Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Υπομονή Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλά. Βασίλη Ζόγα, Βασιλέο Γεωργιού, καθόλου προβλήματα. Η Τσιμισκή κολλάει. Και νωρίτερα είχαμε και ένα τύχημα Τσιμισκή με Βενιζέλου. Γνατή Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου Κατσιμίδη. Όλα αυτά κινούνται τέλεια.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει και κάτι με το ραντίζο, αλλά δεν θυμάμαι το ανέκδοτο αυτό που. Λέει, πού θα πάμε φέτος, Μύκονο, Κάβο, Παραντίζο. Λέει ο ένας. Και λέει, όχι, εγώ κάμπο να ραντίσω.
13: Αυτό πήγαινε σε σύμπαλο.
9: Έτσι, μπράβο. Έτσι, Ραν. Σε λίγο παίζουμε σπιτόγα τους.

0: Μεγάλοι κυρίες και κύριοι στο Zoo Radio. Από εδώ σας το ξεκινήσαμε, σας το μάθαμε, το γουστάρτε, το ξέρω. Καλημέρα Μπιλάρ, αν θέλετε να σας στείλω λέει και τα υπόλοιπα που έχω, κότες και μελίσια και όλα τα πράγματα που κάνω.
1: Ποιος ο Ιορδάνης?
0: Διακοπές Γιώκο, Βασίλης, ο Μπιλάκος. Ο Μπιλάκος μας στέλνει τι ακριβώς κάνει αυτή την ώρα. Κυπευτικά, τώρα, μπράβο. Καλημέρα στην Έλενα, τη φιλινάδα μας. Καλημέρα στην τελευταία μέρα της εβδομάδας που δουλεύουμε με βαθιά συμπάθεια. Γιατί το μυαλό είναι ήδη στο Σαββατοκύριακο και το σώμα απλώς πατάει παρουσία. Μάλιστα. Παρουσία να πατήσει. Εμείς σήμερα ένα μυαλό έχουμε εδώ και το στέλνουμε μόνο στα παιδιά μας, στις πανελλαδικές που μας ακούνε. Και το φιλαράκι μας η Χριστίνα που δίνει και είναι με τη μαμά εδώ. Και η Ειρήνη με το κορίτσι της. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Φύγαμε, πάμε να σκίσουμε. Δεν μας νοιάζει τίποτα, η ζωή είναι μπροστά μας. Καλημέρα Ήρα. Και η κόρη μου σήμερα γράφει, λέει, και εγώ έχω πιο πολύ άγχος. Παιδιά, όλα είναι μέσα στο μυαλό. Μόνο την υγεία μας να έχουμε και θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος. Αν ήσουν 18 χρονών τώρα, ρε σε Ήρα, θα σε ένοιαζε αυτό το πράγμα? Πες μου την αλήθεια, πόσα χρόνια θα έχεις μπροστά σου να το ζήσεις? Χαμός, πρώτα απ' όλα θα έχεις καινούργιους γκόμενους. Τι άλλο θες?
2: Τα καταλαβαίνεις?
3: Τίποτα δεν έχουμε αργήσει.
2: Ναι, τότε γιατί δεν έχουμε πάρει τα αποτελέσματα ακόμα από τη συσκευή σπουνών που σας έδωσα?
0: Εδώ σας θέλω σήμερα. Φίλε Κατζόχυρε, περιμένω να πεις τι πρέπει να κάνουν.
4: Η σπιτόγατη είναι αυτή. Αναγνωρίζετε το απόσπασμα το οποίο ακούσατε μόλις και κερδίζετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
2: Τα καταλαβαίνεις?
3: Τίποτα δεν έχουμε αργήσει.
2: Ναι, τότε γιατί δεν έχουμε πάρει τα αποτελέσματα ακόμα από τη συσκευή σπουνών που σας έδωσα?
0: 2-3-10-2-32-9-08. Πρέπει να βρείτε αυτήν τη σειρά. Σήμερα σας δυσκόλεψα, δεν είναι από τα κλασικά. Και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. 8 στην Θεσσαλονίκη, Φιλενάδα. Και το κεντρικό?
1: Λοιπόν, το κεντρικό είναι Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Ευχαριστούμε.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Η κομματάρα η μεγάλη. Shut up to shut up, shut up. 29 του Μάη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα.

0: με όλη την ομάδα. Ωρε φιλαράκια, να περάσετε καλά, μια βουτιά και για εμάς. Καλημέρα στην Βένια μας. Βαρέθηκα τις εξετάσεις μετά από το πτυχίο, λέει. Δύο μεταπτυχιακά, σεμινάρια, γλώσσα κτλ. Τώρα οι τρελοί θα κάνουν διδακτορικό.
1: Να σου εσύ πω κάτι. Τα θες, αγάπη μου.
0: Εσένα τα θέλει ο κόλος σου. Συγγνώμη, αυτός ο κόλος θέλει συνέχεια ξύλο. Τι να κάνω, εγώ φταίω μετά.
1: Όχι, αυτή τα θέλει. Τώρα.
0: Αυτή τα θέλει. Η σωστή απάντηση σήμερα σε αυτό εδώ.
2: Τα καταλαβαίνεις.
3: Τίποτα δεν έχουμε αργήσει.
2: Ναι. Τότε γιατί δεν έχουμε πάρει τα αποτελέσματα ακόμα από τη συσκευή σπονών που σας έδωσα.
0: Ήτανε παιδιά ο δικαστής, δεν το βρήκατε. Ήταν δύσκολο, λέει η Νάνση, αλλά χρειάζονται και τα δύσκολα. Πάμε γρήγορα στα ζώδια.
4: Κριός, κάποιες στιγμές ανησυχίας μπορεί να σε μπερδέψουν. Ταύρος, προσωπικά σχέδια που φαίνονται στάσιμα ή προχωρούν αργά μπορεί να σε απογοητεύσουν. Δίδυμος, χαλάρωσε, αναζήτησε δημιουργικές λύσεις και προσπάθησε να μοιράσεις σωστά το χρόνο σου. Καρκίνος, η σύνδεση ήλιου και δία στο ζώδιο σου σε κάνει να λάμπεις θετικά. Λέων, η επιθυμία να αξιοποιείς πλήρως τις δυνατότητές σου είναι έντονη. Παρθένος, είναι καλή στιγμή να αφιερώσεις περισσότερη φροντίδα στα σχέδια και τις ιδέες σου. Ζυγός, κράτησε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά για ευκαιρίες. Σκορπιός, νιώθεις έντονα την ανάγκη να εκφράσεις τις ιδέες σου. Τοξότης, υπάρχει περισσότερη γενναιοδορία και καλή διάθεση στις συναναστροφές σου. Εγώκερος, βρίσκεσαι σε καλή διάθεση και μπορεί να νιώσεις ανακούφιση από το άγχος. Υδροχόος, διασκέδαση και δραστηριότητες που σου προσφέρουν χαρά βρίσκονται στο επίκεντρο και ηχθείς είναι μια καλή στιγμή για να δυναμώσεις στενές σχέσεις μέσα από την κατανόηση.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, στο φίλο μας τον Χαράλαμπο που είναι εδώ και στον Γιάννη που μας εύχεται καλό τριήμερο και ήρθε η ώρα. Μπομπ, κενό, ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931-908-908. Βεβαίως για να διεκδικήσετε έως 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20 μέχρι τις 8 και 4 βομβαρδίστε την Viberγέρα μας.
5: Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
19: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Zoo News. Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Επανέρχεται ωστόσο η γραμμή 1 του ΟΑΣ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινάει η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στους 8 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση δεξαμενής χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην Ουάσιγκτον και 500 εκατομμύρια streams στο Spotify. Ξεπέρασε το swim των BTS το συγκεκριμένο κομμάτι από αποτελεί τη νεότερη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Καιρός, νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια τα παιδιά, τα όμορφα, τα περιποιημένα, τα σεξι και μερικά αγχωμένα. Είπαμε σήμερα λόγω πανελληνίων των παιδιών τους. Όμως εμείς είμαστε εδώ και να σας καλαρώσουμε και αυτό το πρωινό. Το πρωινό της Παρασκευής που από πίσω συνοδεύεται με ένα τριημεράκι, φίλε Σκατζόχυρε.
3: Λουκούμι!
2: Πού θα πας?
3: Θα κάνω μοτοεκδρομές.
2: Μοτοεκδρομές?
3: Ναι. Είναι οι αγαπημένες μου.
2: Είναι αγαπημένες. Σαν τον Θήμη Μπλέτσα μιλήσατε. Είναι αγαπημένες μου.
3: Και μαζί μου θα έχω πάντα ένα μήλο.
2: Έτσι θα είσαι δηλαδή. Και εσύ είναι αρσούλα να φύγεις, θα πας πουθενά?
4: Θα πάω κι εγώ μια εκδρομούλα, η αλήθεια είναι στη φύση.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αυτή την ώρα τι έχουμε?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για τις γυναίκες και κάτι που μας ενοχλεί. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η κορυφαία επιλογή Δημάκης για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης αλλά και κλιματισμού.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά, το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πάνω απ' όλα όμως έχουμε διάθεση για να τα περάσουμε εκπληκτικά και σήμερα μαζί σας, φιλαράκια μας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Παρασκευή και κίνηση υπάρχει αρκετή στο περιφερειακό από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Βασιλή Σόγας κινείται ομαλά. Το θέμα όμως μπλοκάρει στη Βασιλέως Γεωργίου και μετά ξαναανοίγει πάλι μετά την Αγία Σοφίας. Λοιπόν, Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρος Νίκης, Κασάνδρου Κατσιμίδη, όλα αυτά είναι ok. Και η Λαγκαδά έχει προβλήματα στα φανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων.
2: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η αποστολή των μηνυμάτων. Έχουμε φτάσει ήδη στα 90 μηνύματα. Έχετε και εσείς όμως το δικαίωμα να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε bomb, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το όνομα, το επώνυμό σας και την ηλικία σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Zoo 6931-908-908. Εκεί λοιπόν σας περιμένει η κλήρωση στις 8 και 4 και ένας από εσάς θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Και τι ωραία και τι καλά. Ο Άλεξ Γόρη μας τα λέει όλα με Fever Dream. Η κομματάρα η τεράστια. Λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε I Don't Wanna Wait. 11 λεπτά μετά από τις 8 το Zoo Radio είναι εδώ μαζί σας.
1: Και επειδή Βασίλη μου έκανες κάτι παραπονάκια, άμα ναι. χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει ναι. την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Α, μιλάς για την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Μιλάμε ότι αναλαμβάνει άμεσα, παιδιά, τη συσκευή μας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, Βασίλη.
0: Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone. Μία επίσκεψη είναι απαραίτητη. Ή στο vodafone.gr να σερφάρεις, να τα κάνεις όλα. Καλημέρα. Απολογούμε για εσάς που στέλνετε απλή καλημέρα, αλλά όχι Be the Bomb, γιατί τα μηνύματα είναι πάνω από 100 και δεν μπορώ να μπω να διαβάσω αυτή τη στιγμή. Όμως θα πάμε μια βόλτα με την Ανσούλα μας. Πού?
1: Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στην ψυχολογία μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και σε σχέση με τα ρούχα, παιδιά, υπάρχει μια θεωρία ναι. η οποία λέγεται ψυχολογική επίδραση των ρούχων που φοράμε. Και υποστηρίζει ότι τα ρούχα δεν επηρεάζουν μόνο το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά και το πώς νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε οι ίδιοι. Δηλαδή, λέει, όταν είσαι σε μια συζήτηση και αυτό που φοράς κάπου δεν σου κολλάει, ναι. κάτι σε ενοχλεί, ναι. κάτι μπορεί να σε στενεύει.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Είμαι σε ένα meeting με το διευθυντή.
0: Στο κρεβάτι
1: μου,
0: θα πω, περίμενε με το, θα, με το διευθυντή θα βγάζει τα ρούχα της άλλη.
2: Μην το ξαναβάλει τότε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι. αυτό που φοράμε μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Πολλές φορές λέμε, ας πούμε, στα ραντεβού να φοράτε άνετα ρούχα. Αν εγώ νιώθω ότι, ας πούμε, μου πέφτει η τυράντα από το εσώρουχο, ότι κάτι
2: είναι
1: γίνεται. Να μπορεί να είναι σεξ, αλλά εγώ δεν χαλαρώνω για να έχω αλληλεπίδραση με τον αυτό που έχω βγει ραντεβού. Επίσης και στις εξετάσεις τώρα τα παιδιά, άμα σκέφτονται τα ρούχα τους, ας πούμε, αν τους στενεύουν, αν το κορίτσι φοράει καμιά φούστα. Και να μην φανεί
0: το
1: και να κάνει.
0: Το βραγεί στα αγόρια άμα το στραβάει το καβάλο.
1: Έτσι, πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, γιατί επηρεάζεται άμεσα η συγκέντρωσή μας. Και μάλιστα λέει μια άτυπη τώρα έρευνα ναι. ότι το 93% των γυναικών δεν μπορεί να συγκεντρωθεί αν το outfit είναι απλώς ok. Και δεν
0: το
1: είναι...
0: δικό του το outfit.
1: Ναι. Το δικό τους, ναι, αυτό που φοράμε.
0: Δεν νιώθουν δηλαδή θεές.
1: Ναι, ναι, και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε μια συζήτηση.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα είναι μοναδικά τα οποία μας λέει η Ανσούλα. Το καταλαβαίνω κι εγώ. Είχα πει και σε έναν φίλο μου μια φορά: θες να κλείνεις περισσότερες συμφωνίες. Ναι. ναι. Βάλε και ένα σακάκι.
1: Ωραίος.
0: Με πουκάμισο και σακάκι. Από τότε ο φίλος μου
1: ναι.
0: έχει πάει. Τι να σου πω τώρα, διπλάσια.
1: Δεν το βλέπει το σπίτι του, να σας πω εγώ.
0: Δεν χρειάζεται να λες ποιος είναι. What's my name? What's my name? Ριάννα. Η Χριστίνα λέει ότι είναι θεός ο Σκάτς. Παιδιά, να βγάζετε τα ρούχα σας. Βγάλτε, βγάλτε ό,τι μπορείτε να πάρουμε κι εμείς μάτι.

0: φίλες κάτσα να μας βλέπω κουκλάκια να κρεμνιόμαστε στο Κάβο Παραδείσο. Τι τα ανάσκελα ανάποδα έτσι και να... χωρίς από πάνω, γιατί δεν μας ταιριάζει. Το έχουμε βγάλει το από πάνω το μπλουζάκι. Και να μας ραντίζουν με σαμπάνια στα κορίτσα. Και μετά ξυπνάω, φίλε, και βλέπω την Ειρήνη μου ρίχνει δύο σφαλιάρες.
1: Ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα. Συμφωνώ πάρα πολύ με την έρευνα της Νάνση και να ξέρετε ότι πάνω κάτω το ίδιο ισχύει και με τη θεωρία των χρωμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Μάλιστα, it's okay. Χαίρομαστε πάρα πολύ για την Ερυφίλη που συμφωνεί με την υπέροχη έρευνα της Νάνσης. Μια καλημέρα και στη Βούλα, καλημέρα παιδιά. Χρεμπίλε εσύ και η Ριάννα σου, τι να την κάνω, τι να την κάνω που την πεθύμησα. Τώρα για εσένα εκεί έξω που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, τη Δημάκη, έχεις την καθημερινότητά σου πιο εύκολη από ποτέ, γιατί μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δηλαδή μπορεί να χαλαρώνεις το βραδάκι, να πίνεις την κοκτέιλάρα σου στο σπίτι κτλ. Και ξαφνικά να σου έρχεται οπ! Θέλω αυτό. Μπαίνει, το παίρνει επιτόπου όπου και αν βρίσκεσαι με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η εταιρεία Δημάκη είναι μαζί μας και σήμερα στο Be The Bomb για να σας δώσει έως 200 ευρώ μετρητά και είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε τώρα στον παίκτη της ημέρας.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Με ένα ωραίο όνομα, λέγεται Νότης. Γεια σου Νότη.
3: Καλημέρα.
0: Θα μας πεις κανένα τραγούδι ή θα πάμε κατευθείαν στο τέτοιο?
3: Δεν το έχω και τις φακενάκι, δεν ακούω.
0: Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Νότη, Χριστοδούλου όμως και όλο χαλαγε τα μάξι ξαφνικά.
0: Όχι, δεν το έχει.
3: Όχι, τίποτα από αυτά δυστυχώς.
0: Λοιπόν, φίλε Νότη, είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε σήμερα, να δούμε έναν άνθρωπο να παίρνει πολλά μετρητά. Είναι και παρασκευιάτικη η φάση. Θέλω να μου πεις αν νιώθεις τυχερός.
3: Νιώθω, γιατί έστειλα αυτή τη φορά μετά από πόσους μήνες και σήμερα το πίστευα λίγο παραπάνω ότι θα με καλέσετε.
0: Άρα έχεις ξαναστείλει πολλές φορές, κουράστηκες, βαρέθηκες, σταμάτησες για λίγο, ξαναέστειλες και κατευθείαν κληρώθηκες.
3: Όχι, δεν σταμάτησα καθόλου αυτά. Έστειλα ένα μέρα παραμέρα.
0: Α, έστειλες μέρα παραμέρα,
3: ναι,
0: μάλιστα.
3: Δεν με παίρνατε.
0: Δεν σε παίρναμε. 56, το 56 είναι το νούμερό σου. Σήμερα το αυτό που κληρώθηκε από τους 149 συμμετέχοντες. Τώρα πρέπει, Νότι μου, να μας πεις ποια βόμβα θέλεις να ανοίξεις.
3: Κοιτάξτε, γιατί το συζητούσαμε και πριν με πάρετε. Ναι. Έλεγα ότι θα πάρω την τρία, άρα θα πω την τρία.
0: Έλεγε ότι θα πάρει την τρία, άρα θα πει την τρία. Φίλε, κατσόχυρε, τοποθετήσου.
4: Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί.
4: Γιατί ρε φίλε την τρία. Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Δεν του αρέσει καθόλου η τρία.
4: Θα πει με άλλη.
0: Η Νάνση Βλάχου.
1: Εγώ όταν κάποιο.

0: άρα να συνεχίσω.
1: Να συνεχίσει.
0: Θα συνεχίσω με την τρία τότε. Ας ακούσω την Άνση.
1: Θα ακούσει την Άνση. Όταν λες το συζητούσες, συζητούσατε αν κληρωθείτε στο Beat the Bomb, ποια βόμβα θα διαλέξετε.
0: Ναι, είμαστε εδώ στα μάξι τώρα στο δρόμο και είμαι με την κοπέλα μου και μου λέει άμα κληρωθείς ποια θα πάρεις και λέω την τρία.
1: Α, δεν μπορείς, έχει απαιτήσει η γυναίκα. Δηλαδή, αν κερδίσει, θα πρέπει να τη δώσει τα μισά. Την είναι γουρλού.
0: Τώρα που με ρώτησε και όλα, στείλω 100%. Άρα πρέπει να είναι τριψήφιο.
1: Φιλαράκι, δεν ξέρω για το τριψήφιο. Ξέρω πάντω ότι εγώ τι βλέπω τι βόμβε μπροστά μου. Έχει απαιτήσει λοιπόν η γυναίκα. Εκεί τα πράγματα πρέπει να έρθουν και να κουμπώσουν με τον Μπιλ Νάκη, ο οποίο θα σου δώσει για πρώτη φορά στην ιστορία τη τέτοια 50 ευρώ μετρητά.
0: Όπω και ξέρεις τι τώρα και κάναμε και την εξής ερώτηση μου λέει στα πόσα δεν θα έπαιρνε την βόμβα και την είπα από 50 και πάνω θα τα έπαιρνα.
1: Λοιπόν, οπότε,
0: με την προσφορά.
1: Η προσφορά μου σήμερα Παρασκευιάτικο είναι 50 ευρώ μετρητά για να μην ανοίξεις την τρίτη βόμβα. Μπλοφάρω ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις αν τα διαλέξεις.
2: Ποιο ελπάσω Μπιλνάκης.
0: Ξέρεις τι, θα παίξω μωρέ και αν χάσω θα παίξω. Για το παιχνίδι τώρα μιλάμε όλοι μαζί, θα παίξω.
1: Παντόφλες έχει η γυναίκα σου.
0: Έχει καλό νούμερο βέβαια.
1: Λοιπόν, είσαι κύριε, δεν τα θέλει σίγουρα τα μετρητά.
0: Τώρα, κάνεις, θα τα πάρω.
1: Ωραία,
3: είπε.
1: Δεν καταλαβες. Η παντόφλα βγήκε και απλά δεν ακούστηκε ο ήχος. Είναι οι αθόρυβες.
0: Κάτι νοήματα γίνονται, κάτι γίνεται. Θα τα πάρω τα μετρητά.
3: Χειρονομίες χαμός.
1: Θα τα πάρεις τα 50 ευρώ.
0: Θα τα πάρω.
3: Θα τα πάρω γιατί δεν με παίρνει.
1: Ρωτάω τελευταία φορά. Όχι εσύ, ένα προφανώς δεν παίρνεις καμιά απόφαση στη ζωή σου. Τη γυναίκα σου. Να τα πάρει τα μετρητά.
0: Ναι, να τα πάρει.
1: Η γυναίκα μιλήσει έτσι.
3: Ναι.
1: Το κορίτσι θέλω. Κορίτσι!
4: Θα τα πάρει
1: τα μετρητά. Κυρίες και κύριοι, το ζευγάρι θα πάρει τα μετρητά. Θα ανοίξουμε όμως την τρίτη βόμβα.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ.
1: Θα μου πεις πού θα σταματούσες.
5: 20.
1: Παίξε σαν να... Έχεις κερδίσει. Αλλά παίξε σαν να έπαιζες κανονικά. Πάμε.
0: Οκ.
5: 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Παιδιά, αλήθεια, στα 80 θα σταματούσα χωρίς πλάκα, άρα θα χάνα.
1: Και θα έτρωγες και την παντόφλα και δεν θα έπαιρνε τίποτα και το κορίτσι σου. Οπότε 50 ευρώ μετρητά μέσα στην ημέρα σε ενημερώνει η γραμματεία για να τα πάρεις. Οκ, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Η βόμβα ήταν 200 ευρώ. Αλλά ήταν η πρώτη βόμβα.
0: Αμάν, δεν πειράζει. Εγώ νομίζω δεν θα πήγαινα μέχρι εκεί, άρα καλά είναι και τα 50.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλό τριήμερο.
1: Καλοφάγωτα.
3: Όπως άποσκας, fuel pass.
1: Έτσι.
3: Για το τριήμερο.
1: Σωστό. Νταμιάνο Ντέιβιτ. Περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και

0: απίστευτη φωνή. Πραγματικά αυτό το αγόρι είναι μαγεία η φωνή του. Δεν ξέρω, με τρελαίνει, δεν ξέρω εσένα.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Πάρα πολύ ωραία φωνή.
1: Ταξιδιάρικη κάπως.
0: Γλυκιά, όμορφη καλημέρα στην φίλη μας την Νίκη, η οποία ορκίζεται, λέει, ότι το Jamaican Bam Bam δεν το έχει ξανακούσει 8 με 9 αυτή την εβδομάδα. Πήγα, ειλικρινά, μου κίνησε το ενδιαφέρον. Γιατί το παίζουμε πάρα πολύ. 8 και 39 το παίξαμε την Τετάρτη, γιατί ακούει μόνο 8 με 9 η Νίκη μας.
1: Ορίστε, Νίκη. Δεν είχε
0: και. Και εγώ απαντά, γιατί είστε οι γυναίκες, είστε σε όλα. Έχετε μια απάντηση, ρε φίλε. Δεν είχε κίνηση ο περιφερειακός και έφτασα νωρίτερα. Είσαι θεά. Ναι, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιωργάρα. Καλημέρα στην Κική μας. Δώστε μου ένα σήμα, ρε παιδιά, λέει, να του πω την ένα. Τι, είσαι η κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητο, Κικούλα. Πες μου, αν είναι να ξέρουμε ότι θα του φας τα μισά, τα 25. Καλημέρα στον Πιλάρα. Καλημέρα στην Νικολίνα που είναι εδώ. Τα καλύτερα ραντεβού τα κάναμε στην καραντίνα, φόρμα πιτζαμούλα. Όλοι, παιδιά, ναι, για την Νικολίνα, αλλά μη μου θυμίζει την καραντίνα. Είναι η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου μέχρι στιγμής και ελπίζω να μην υπάρχει χειρότερη. Πάμε γρήγορα στα κουτσοβολιά.
2: Ντάρα, το ιστορικό ρεκόρ στα παγκόσμια τσάρτ έχει κάνει για τη Βουλγαρία και φυσικά ακούγεται και το όνομα του Δημήτρη Κοντόπουλου από πίσω.
0: Για πες.
2: Έτσι, έχει φτάσει, λέει η Ντάρα, στη θέση 90 της λίστας με τις πιο δημοφιλούς καλλιτέχνες.
0: Δημοφιλής καλλιτέχνες, αλήθεια λες.
1: Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που Βουλγάρα καλλιτέχνη θα το κάνει αυτό. Έτσι.
0: Απίστευτο, φιλαράκι.
2: Στους 90 πιο γνωστούς είναι μέσα η θέση 90, είναι απίστευτο.
0: Έλα ρε Ντάρα, να πούμε.
2: Βάλε λίγο μπαγκαράκι.

0: τρελαίνε, Νάνση Βλάχου.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Γιατί κάνει το κεφάλι σου έτσι.
1: Μα δεν μπορώ, σκέφτομαι.
0: Τι σκέφτεσαι, που την πήρα από το ταξί και την πήγαινα σιγά σιγά μέσα στο πάρτι μα. Eurovision SKG.
1: Μαύρο τριήμερο θα περάσει αυτό που λες.
0: Πάμε σε άλλο.
2: Πάμε και σε ένα ωραίο ζευγάρι, πολύ πετυχημένο. Μαρία τον Γιώργος Λιάγκας. Κάνουν αρκετές κοινές εμφανίσεις έξω, έχουν και κάποιες φωτογραφίες. Και με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου Λιάγκα,
0: ναι,
2: η Μαρία του ευχήθηκε χρόνια πολλά. Είσαι ο καπετάνιος της καρδιάς μου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Μόνο να μην αλλάζεις πολλούς καπετάνιους. Πες γιατί η βάρκα θα πάρει νερά.
1: Εγώ εν τω μεταξύ νόμιζα θα μας πεις κάτι από αυτά που είπε στην Κατερίνα καινούργια. Γιατί έκανε post και ο Μαργαρίτης. Και λέω, τι είπε αυτή άραγε. Δεν το είδα.
2: Μόνο είπε, αυτό
1: για τον καπετάνιο.
0: Δεν μας νοιάζει και την πέφτει. Μας νοιάζει ο καπετάνιος, είπαμε. Μέχρι εκεί το πηγαίνουμε. Κυρίες και κύριοι.
2: Είναι ο καπετάνιος.
0: Της καρδιάς,
2: μάλιστα. Μπροστά αυτός και πίσω.
0: Εσύ το δικό σου το λες καπετάνιο.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις τέτοια αγάπη.
1: Δεν.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τσιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Hey!
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody. Good morning.

Μάρτιν, το Max Martin, ο οποίος έχει γράψει μόνο τραγουδάρες και που σήμερα μας έδωσε στην κυκλοφορία για το νέο της Ariana Grande, το Hate That I Made You Love Me. Γύρισε η Ariana, παιδιά.

0: σήμερα, παιδιά. Η Ariana Grande κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι και μας άρεσε.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ατμοσφαιρικό, ωραίο.
1: Πολύ ατμοσφαιρικό και η φωνή της. Είναι ταξιδιάρικη.
0: Ταξίδι, ταξίδι, παιδιά. Αν ψάχνετε φέτος στη Χαλκιδική ένα μέρος που να έχει πραγματικά καλοκαιρινό vibe, μουσικάρες χωρίς φασαρία και το δίθεν, πρέπει πραγματικά να το γνωρίσετε. Γιατί μιλάμε για το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι μας.
1: Και ειλικρινά τώρα, από τη στιγμή που μπαίνεις, καταλαβαίνεις μια άλλη αισθητική, παιδιά, στο χώρο. Απίστευτη η θάλασσα, δεν το συζητάμε αυτό. Premium εξυπηρέτηση και ένα εστιατόριο που δεν είναι απλά καλό έτσι για ένα beach bar. Είναι κανονική γαστρονομική εμπειρία.
0: Εκεί μπορείς να κάτσεις, φιλαράκι μου, σκατζούλι μου, έτσι να καθίσεις από το πρωί με το κοκτέιλάκι σου ή τον καφέ σου, μέχρι και το ηλιοβασίλημα που σου αρέσει γιατί είσαι ρομαντικό αγόρι.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου αρέσει να φεύγω και να κάθομαι μέχρι τόσο αργά.
0: Εκεί θα φάμε όμως. Εκεί πραγματικά την ώρα που θα βλέπουμε το ηλιοβασίλημα θα τρώμε δίπλα στο κύμα.
1: Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσουμε από σήμερα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Για δώσε λίγο ξανά, Ριάννα. Όχι, θα πω μπράβο, χίλια μπράβο, γιατί το είχα πολύ μεγάλο άγχος. Μην ξαναβγάλει κανένα yes end που δεν μου είχε αρέσει τόσο, μα τόσο πολύ. Πάμε.
1: Πολύ ωραίο. Και τώρα σας έχω μια καλή είδηση, γιατί η τεχνολογία της αυτοάμυνας έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Υπάρχει πλέον ένα σπρέι που εκτός από το να κινητοποιεί προσωρινά τον επιτιθέμενο, μπορεί και να αφήσει μια ειδική χρωστική πάνω του, ώστε να είναι ευκολότερο να τον εντοπίσουμε αργότερα.
0: Όμως μέχρι... θα κάνουμε το αμάξι, δηλαδή που.
1: Έως και 48 ώρες, βέβαια, εξαρτάται από το προϊόν και από το πόσο καλά θα πληθεί ο επιτιθέμενος. Η χρωστική αυτή δεν εγγυάται ότι θα βρεθεί ο δράστης, αλλά μπορεί, άμα βρεθεί και τον αναγνωρίσεις, να πούμε ορίστε. Αυτός είναι. Ήτανε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έξυπνος άρεσε σήμερα.
2: Ωραία,
0: έξυπνος. Σε βλέπουμε τα σπρέι να γυρίζεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ωραία η νέα η Αριάννα, αλλά κάποια πράγματα στη ζωή είναι κλασικά. Όπως οι 1435 συναυλίες που έχουν δώσει οι Σκόρπιον στην Ελλάδα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Από τις οποίες οι 1000 ήταν η τελευταία του συναυλία στον κόσμο. Σε τελευταία συναυλία στην Ελλάδα. Τελευταία συναυλία στην Ελλάδα. Τελευταία συναυλία στην Θεσσαλονίκη. Τώρα και στα Γιάννενα. Scorpions, no one like you, baby. Για εσάς εκεί έξω.

0: Ω και την καλά, καλημέρα στο μαράκι μας που είναι στη Νέα Σκιώνη αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην Χριστίνα που μας ακούει από την Περαία. Καλημέρα στον Γιώργο. Όλοι για Χαλκιδική, φεύγετε να σας σφάξω. Που πηγαίνουν λέει στο Ποσίδι. Ολυμπία, Ολύβια, Παρασκευό, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ραδιοφώνου. Καλό τριήμερο να έχουμε όλοι μας, να το έχουμε αγάπη μου γλυκιά. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κόνη που είναι εδώ και σήμερα. Και στον Γιωργάρα μας και στο Στελάρα μας που ροκάρει μαζί μας και αυτός με την τελευταία συναυλία των Σκόρπιον στην Ελλάδα. Ο Θωμάς με αυτό το τραγούδι της Grande λέει: βάζει τα παιδιά για ύπνο. Καλό τριήμερο να έχετε. Όχι, φίλε, το αδικείς. Η αλήθεια είναι ότι το παίξαμε πολύ, πολύ γρήγορα, αλλά θα δεις ότι θα σου αρέσει μελλοντικά. Η Georgia, ποιο σπρέι είναι αυτό, βρε παιδιά. Το θέλω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει τίτλο, πώ παίρνει.
1: Δεν μπορώ. Να
0: το στείλει μετά εδώ, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Μην κουραστούν τα δαχτυλάκια σου. Να το γράψω εγώ. Καλημέρα στην Φρόσο μας. Καλημέρα, ομορφιές. Σας στέλνω την αγάπη μου και εμείς τη δικιά μας. Καλημέρα στο Βασίλη μας. Και ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα για την ανεκδοτάρα του αγοριού απέναντι.
2: Τα δυο φιλαράκια πίνουν το καφεδάκι του, απολαμβάνουν τι όμορφε στιγμέ του. Κάποια σημείο ένα λέει: ρε εσύ, Ζαφύρι.
1: Ζαφύρι.
2: Όταν κάνω ποδήλατο, όλο κλάνω. Αφού είσαι πορδηλάτη.
0: Είσαι θεός, ρε αγόρι μου. Είσαι καταπληκτικός. Πορδηλάτη μου. Και κάνει και ορθοπερδαλιά. Καλημέρα.
1: Αηδία.
0: Ήταν τέλειο. Βρε εξίσου όσο θέλεις, ήταν τέλειο. Θες να γελάσεις και το παίζεις τώρα, κυρία των τιμών.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
13: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
15: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Zoo News.
17: Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Επανέρχεται ωστόσο η γραμμή 1-1 του ΟΑΣ από τη Νέα Ελβετία μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό. Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινάει η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις 8 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση δεξαμενής χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην Ουάσιγκτον και 500 εκατομμύρια streams στο Spotify ξεπέρασε το Swim, τον BTS. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί τη νεότερη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Καιρός νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Η τρίτη ώρα του show, Νανσούρα μου, που τι περιλαμβάνει?
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τα ζευγάρια. Έχουμε φυσικά τα σύνθετα το παιχνίδι μας. Σας δίνουμε δύο λέξεις και κερδίζετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το ζωσ μου μια αυτά τελεία του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok μάλλον.
0: Πολύ ωραία, αγόρι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Υπομονή σε όσους κινούνται στο περιφερειακό. Υπάρχει απίστευτη ταλαιπωρία και για τα δύο ρεύματα από την Πολύγνη μέχρι και την Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν είναι, μπορώ να πω ότι είναι στα καλύτερα.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
3: Και αυτή έχει αρκετά προβλήματα, όπως και η Κατσιμίδη. Όμως, μία Βασιλισσόας και μία Βασιλέως Γεωργίου κινούνται όμαλα. Μετά, βέβαια, τη Χάνθα αρχίζουν και μπλοκάρουν τα θεματάκια. Και η Εγνατία έχει κίνηση μετά την Καμάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο η Νάση δεν γέλασε, λέει, με τον Πορτιλάτη, ήταν θεϊκό. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος ξεκαρδίστηκε από τα γέλια. Μόνο ένα ανδρικό μυαλό, γράφει η Μαρίνα. Η φιλενάδα της Νάση, ουσιαστικά, αφού τριάζουν σε πολλά από αυτά που λένε, μπορούσε να σκεφτεί αυτό το ανέκδοτο. Λέει, μόνο άνδρες θα σκέφτονται αυτά. Γιατί καλέ, εσείς δεν.
1: Όχι, καλημέρα. Δεν, τα έχουμε πει αυτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσα το ανέκδοτο, το λέει, και ξύπνησα. Πάω τουαλέτα. Μην πα και από δίνα το μόνο. Πρόσεξε, Παναγιώτη, και αρχίζει και εσύ τα γνωστά, τον Πορτιλάτη. Καλημέρα στον Νικόλα. Αποτυχημένη η συναυλία των Σκόρπιον Σκορποχώριου. και ο Γιάννης είναι εδώ. Ρε Σκάτς, αυτά τα ανέκδοτα που λες, τα λένε, λέει, την προηγούμενη μέρα οι Troublemakers. Όχι, φιλαράκι, αυτό δεν ακούσει. Το υπογράφω εγώ. Εγώ τα έχω ακούσει, και, αλλά ευτυχώ που δεν άκουσα χθες τους Troublemakers, δεν θα γελούσα τόσο. Εντάξει. Πάντως, από πού είναι, ποιον είναι.
3: Εγώ το πήρα από το δεινόσαυρο. Αλλά επειδή βγαίνει πιο μετά, ναι, και το παίρνει πρώτος ο Βασιλάκης.
0: Θα αλλάξουμε ώρα.
3: Ναι.
0: Θα κάνουμε εμείς όταν είμαι πρώτοι. Τι ώρα βγαίνει, να ξεκινήσουμε από τότε.
3: Γι' αυτό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, θα περάσουμε τέλεια και σήμερα. Είναι βέβαιο, είναι Παρασκευούλα. Έχουμε και το μυαλό μας στο τριμεράκι. Και ναι, ναι, έχουμε πολύ καλή διάθεση. Καλημέρα, Μάγια μου. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μιτσάρα μας.

0: τα όμορφα, τα περιποιημένα, μόνο εδώ, μόνο στο πρωινό σόου του Ζου, και ήρθε η ώρα για τα ασύνδετα. Φίλε Κατζόχη, ρε, εσύ που είσαι ο αναλυτής των πάντων, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Είναι μια ωραία ιστορία, θα φτιάξει με δύο λέξεις.
0: Ναι.
1: Και θα κερδίσεις γεύμα στα TGI Fridays.
0: Μπράβο.
1: Και φαγητό και μαργαρίτες, ό,τι σου αρέσει.
0: Και δεν τις μαδάμε, τις πίνουμε τις μαργαρίτες στα TGI Fridays με μόνο 5,5 ευρώ για το μήνα Μάιο. Θα πάτε εκεί, θα κάνετε τα σουσουδάκια σας και όλα τα σχετικά. Έχουμε τις λεξούλες μας σήμερα. Βέβαια, τη βλέπω την Νάνση τη Βλάχου.
2: Έτοιμη, έτοιμη είμαι. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι η λέξη θερμός.
0: Θερμός, φιλερνάδα. Mm-hmm. Ωραίο, ωραίο. Η πρώτη λέξη λοιπόν με την οποία θα παίξετε κι εσείς για να κερδίσετε TGI Fridays είναι η λέξη θέρμος, σημειώστε το κάπου. Και η δεύτερη λέξη θα σας ανακοινωθεί τη στιγμή που θα βγείτε στον αέρα του Ζου 90,8. <Το-> 2-3-10-2-32-9-0-8. Και θα παίξει πρώτα φυσικά ο Σκάτς, θα κάνει το σεφτέ. Φίλες Σκάτς, η πρώτη σου λέξη είναι ο θερμός και η δεύτερη λέξη είναι το αποτυχημένο.
1: Κατέβηκα στο κέντρο να αγοράσω ένα θερμό, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί για τις διακοπές μου. Ναι. Τον έφερα σπίτι, τον γέμισα, τον δοκίμασα και τελικά
0: ποιον γέμισες?
2: Το θερμό.
0: Το είναι ουδέτερο.
2: Δεν εννοώ.
1: Το θερμό.
0: Ναι.
1: Το θερμό. Και τελικά μου βγήκε αποτυχημένος.
0: Αποτυχημένο.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ καλός.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Και πολύ καλή ιστορία. Αυτό
0: και πολύ καλή ιστορία. Μπράβο σου. Και τώρα θα πάμε στον ακροατή ή ακροάτρια που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την πρώτη όμως, γιατί χτυπάνε κι άλλες. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ, αφού κατάφερε ο Σκάτς να κάνει τόσο ωραία ιστορία, έχω υψηλές προσδοκίες και από εσένα τώρα, να ξέρεις. Πώς έλενε?
3: Ναι, πραγματικά. Και είναι και κάτι που χρησιμοποιώ κάθε μέρα, γιατί έχουμε αιμορράκι, οπότε δεν χρησιμοποιούμε
0: το θερμό. Για πλάκα θα το κάνει. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα είναι ο θερμό. Το θερμό. Το θερμό. Με μπέρδεψες, πανάθεμά σε.
1: Είδες που είναι δύσκολο.
0: Τι μου είναι δύσκολο. Με σένα θα ξεχάσω και
1: το θερμό και το θερμό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Και η δεύτερη λέξη για τη φιλινάδα μας, το όνομα σου είπαμε?
3: Όλγα.
0: Η Όλγα. Η δεύτερη λέξη είναι
2: Ο Σολωμός.
3: Ο Σολωμός. Ωραία, λοιπόν, πρόσφατα μου κάναν τώρα ένα θερμό για το μωρό και για να κάνω γάλα, αλλά κατά λάθος είχα αγοράσει σολωμό καπνιστό, γιατί μας αρέσει πολύ να τρώμε, και έκανα ένα μίξ γάλα με σολωμό που έκανα για το μωρό.
2: Το καημένο.
3: Αλλά εν τέλει βγήκε πολύ ωραία ιδέα για μπρουσκέτα.
2: Έλα, είσαι τέλεια.
0: Αν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε, τι έχεις σπουδάσει, θεατρολογία? Τι.
3: HR,
0: wow. Έτσι τους μπερδεύεις όλους και τα κάνεις ωραία εκεί στις εταιρείες, αγαπημένοι μου. Έχεις δουλέψει ποτέ HR? Manager.
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
0: Σκάτς, τι είπε?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια σου λέω. HR, PR, αυτά έχουν κάτι να κάνουν. Αντέρνατε τσέρνιτι. Τι
3: επίσης θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, εγώ είμαι η Όλγα που είχαμε ταξιδέψει στον Παλί που το είχε κερδίσει ο άντρας μου.
0: Αλήθεια μας λες?
2: Εσύ, Όλγα,
0: μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, με το μωράκι σου να περνάς τέλεια. Έτσι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και όταν επιστρέψεις, γιατί τώρα νομίζω είσαι σε άδεια ή όχι?
3: Τώρα είμαι σε άδεια, ναι.
0: Όταν επιστρέψεις, θα είσαι ακόμα πιο δυνατή, οκ? Okay?
2: Στο Μπαλί έγινε το μωρό.
3: όχι στο Μπαλί, μετά το Μπαλί, αλλά πάλι καλά πήγαμε, γιατί μετά έρθει το μωρό και δεν πήγαμε κάποιο ταξίδι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Τέλειο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, μιλάς με την Ανσούλα. Αυτή είναι η τύχη, φίλε.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Είδες πόσες ξένες λέξεις ξέρει η κοπέλα.
1: Πραγματικά.
0: Και πόσες ξένες
1: λέξεις. Την καμάρωσα, που στάλει και γρήγορα και.
0: Πραγματικά. Τα πολύ γρήγορα.

0: Υπέροχος ο Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη που είναι εδώ και σήμερα. Σκατζόχυρε, καλύτερα να κατεβαίνεις κέντρο για ψώνια στις ιστορίες σου, γιατί εκεί λέει τις πετυχαίνεις. Όταν λες άλλα πράγματα, ας το φιλούμε σε όλους, πρωινή μας συνήθεια. Είστε χειρότεροι από τον καφέ, χωρίς καφέ μπορούμε λέει, χωρίς εσάς δεν ανοίγει το μάτι μας. Τι ωραίο μήνυμα φίλε Σάκη, καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Ζωίτσα που είναι εδώ και σήμερα. Αχ, παιδιά, λέει, πήγαμε χθες στα TGI Fridays. Τι μαργαριτάρες ήταν αυτές. Η καινούρια, πραγματικά τα σπάει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που περνάτε τέλεια. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελπινίκη. Στέλνω μία φωτό από εχθές όπου πήγα στα TGI Fridays με το δώρο που κέρδισα την προηγούμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπινίκη μου. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Και να πάμε γρήγορα-γρήγορα για να σας πούμε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό με την Νάνση.
1: Γιατί η Βασίλη, ναι, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, μας θυμίζει πως κάθε μικρή πράξη έχει αξία.
0: Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους αλλά και στους μπλε κόδωνες, Νανσούλα μου, και συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
1: Χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο μπορούν να αποκτήσουν ξανά ζωή, αρκεί να τα ανακυκλώνουμε σωστά.
0: Η προστασία του περιβάλλοντος, αυτό είναι φίλε μου Σκάτς, πρέπει

0: Δεν
1: γιατί
0: το ξέρω.
1: Ρε παιδιά, εμείς έχουμε μια χαρά εδώ πέρα.
0: Ναι, ίσως είναι η Παρασκευή, ίσως είναι οι Πανελλήνιες, λίγο η αλλαγή της συνήθειας. Χαλαρώστε λίγο, κοιτάξτε λίγο.
1: Έτσι χαλαρώστε, γιατί θέλω να σας πω να μην χάσετε και το μπλε φεγγάρι. Το σπάνιο μπλε φεγγάρι, πανσέλινος του Μαΐου, θα χαρίσει ένα σπάνιο φαινόμενο, ναι, γνωστό ως μπλε φεγγάρι στις 31 του μηνός. Θα εμφανιστεί η δεύτερη πανσέλινος του ίδιου μήνα, κάτι που συμβαίνει μόνο κάθε 2 με 3 χρόνια.
2: Από πού θα είναι ορατό?
1: Από παντού.
0: Από τις κεραίες του σπιτιού σου. Από πού είναι ορατό κι εσύ?
2: Γιατί συνήθως λένε από κάπου ότι είναι ορατό.
0: Εσύ δηλαδή από πού περιμένεις? Τι απάντηση μπορεί να σου δώσει? Είναι ορατό από το Λευκό Πύργο. Θα πας να ρίμεις πάνω και θα το δεις.
2: Εντάξει, γιατί σου λένε ότι μπορεί να είναι από την άλλη μεριά, να μην το βλέπεις. Να πας από κάποια μεριά που να φαίνεται ωραίο.
1: Εσύ πανσέλινο, λέω, θα έχει 31 του μηνός.
0: Το κόφτω.
1: Το φαινόμενο θα είναι ορατό με γυμνό μάτι και αναμένεται να εντυπωσιάσει τους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού. Δεν θα είναι μπλε το φως του, έτσι το ονομάζουν. Μπλε φεγγάρι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικά δεν μας είπες από πού θα είναι ορατό. Πού
1: από
0: να το
1: παντού, παιδιά. Όπου και Λαμπράκι θα το βλέπεις. Σαντορίνη θα το βλέπεις. Καλαμπάκα θα το βλέπεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νάνση Βλάχου. Λύθηκε το απορία σου, αγάπη μου.
2: Ναι, μου λύθηκε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα επειδή ξέρετε πόσο πολύ σας λατρεύουμε και πόσο πολύ έτσι θέλουμε να παίζουμε μερικά παλιά τραγούδια τα οποία κάτι θυμίζουν για κάποιους, αυτό είναι βέβαιο ότι κάτι θα θυμίζει σε ανθρώπους που είναι, κάτσε να σκεφτώ, γύρω στα 40, κάπου εκεί. Πάνω
1: δεν
0: κάτω.
1: Δεν μου θυμίζει
0: τίποτα. Ίνα, είναι τα hot. Τι γινόταν και τότε με την Ίνα? Σκάτς, πώς το λέγανε το κλαμπάκι που πηγαίναμε εκεί δυτικά. Δούλευες κιόλας, ρε.
2: Ναι, ρε.

0: Καλημέρα, γλυκιά μου Αθήνα, την αγάπη μας τον Τζον, τον Τσάν, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, μεγάλη προσοχή, έχει κίνηση αρκετή στην αριστερή λωρίδα, είναι σταματημένο παιδιά, αλλά έχει γίνει τροχαίο στο κόσμο μπροστά.
1: Έχει βγει ο Σκάτς έξω και μιλάει τώρα με την τροχιά να μας πει λίγο, γιατί έχει τρία ατυχήματα μας είπε στον περιφερειακό και βγήκε έξω να ενημερωθεί.
0: Κάτσε να πάω στην Βασιλική, καλημέρα όμορφη παρέα μας, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά σήμερα που ξεκινάνε τον αγώνα τους, καλή επιτυχία και στο δικό μου Χρήστο, με ηρεμία και ψυχραιμία, τίποτα δεν τελειώνει, πολλά φιλιά. Ο Χρήστος δίνει νομίζω όμως, ήδη. Θα είναι μέσα,
1: ναι,
0: αν δεν κάνω
1: λάθος. Βασιλικούλα
0: μου, έτσι. Τώρα που να σε ακούσει, εσύ το λες για να ξεγαγχωθείς εσύ. Αχ, αγάπη μου, ξέρεις πόσο σε καταλαβαίνω. Ξέρεις πόσο. Έβλεπα τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, βέβαια, εντάξει, δεν είναι. Στα τέτοια του λουλούδια γύρω-γύρω μέρησες. Έλεγε να περάσουν τα παιδιά, αλλά η μάνα μου ήταν αυτή που αγχώνονταν πιο πολύ. Καλημέρα, θερμή παράκληση. Εσείς που έχετε την δύναμη να πείτε πέντε πράγματα με δυνατή φωνή, ας πλένετε ο κόσμος. Και ας αλλάζει και τα ρούχα του, ιδίως όταν χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρεις πόσα χρόνια το λέμε, μαράκι μου. Αλλά ο κόσμος μερικές φορές δεν θέλει να πλένεται. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, να μας τα πει καλύτερα. Σωσ, μου νιέ, σωσ.
2: Καλημέρα, φίλοι μου, καλημέρα, μοντελάκια μου.
0: Εσύ που είσαι από τη Γαλλία, γιατί πιστεύεις ότι κάποιοι αρνούνται να πληθούν καθημερινά? Είναι αυτό με το pH που δεν θέλουν να βάλουν πολύ pH με σαμπουάν και τέτοια και σαπούνια?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί που το πιστεύουν αυτό, γι' αυτό δεν βάζουν και αποσμητικά, ότι τους κάνει κακό στην υγεία. Αυτό πιστεύουν, ναι. Ότι έχει το ινόπνευμα μέσα.
0: Μπράβο.
1: Αλουμίνιο.
2: Έτσι, και ψάχνουν πιο φυτικούς τρόπους να πληθούν και να καθαριστούν.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν γίνεται στις μέρες.
0: Και τι να κάνουμε, ρε φιλαράκι, τώρα όταν κάποιος έχει αυτή την άποψη και τη στάση της ζωής. Όσο και να πληθεί, ίσως να μυρίζει. Μπορεί να είναι και ένα θέμα.
1: Ορμονικό, μπορεί να το πάει σε ένα.
2: Και ορμονικό να είναι. Υπάρχει μια θεραπεία, βρε, σε αυτό.
0: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Φύγαμε.
2: Πάμε στα δικά μας, πάμε στη μόδα. Μας και θα σας πω μερικά ωραία ρουχαλάκια που έχει έρθει τάση ξανά από την εποχή των 90, των 90's.
0: 90's, για ρίχτα.
2: Λοιπόν, Νάση μου, ακούτε και όλες οι κοριτσάρες. Θέλω οπωσδήποτε στην καρτερό μας να βρούμε ένα λευκό τζινάκι.
1: Έχω.
2: Έχεις το Microsoft, το πολύ καυτό. Αυτό στο τέλος που έχει κροσάκια και δαντελίτσες.
0: Ναι, κάτσε, γιατί πριν από μια εβδομάδα μου είχες πει για μακρύ στο τσάκι.
1: Εγώ πήγα και πήρα μακρύ.
2: Θα σου πω,
1: βερμούδα.
2: Ναι, είχαμε αναφέρει τις προάλλες το μακρύ. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά.
0: Και το κοντό.
2: Είχαμε πει για βερμούδα.
0: Ναι.
2: Η βερμούδα πρέπει να είναι μακριά. Τώρα μιλάμε για καυτό σόρτς. Άλλη βερμούδα, άλλο το σόρτς. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό μπερδεύεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, εσύ ξέρεις.
2: Λοιπόν, έχουμε τη slip, τη φουστίτσα, καταπληκτική, αέρινη, ανάλαφρη για τις βραδινές σας εξορμήσεις. Το ένα και μοναδικό, το καμιζόλ, Βασίλη μου, είναι ένα ωραίο δαντελωτό.
0: Συγγνώμη, Πιελάρα, μου θυμίζει το αεροζόλ, το καμιζόλ.
2: Έτσι, με πολύ ωραίες λεπτές τυραντίτσες. Είναι πολύ ωραίος και σεξ για το βράδυ.
0: Ναι.
2: Θέλω πολύ όμορφα λεπτά μινιμαλιστικά σανταλάκια. Και τέλος, ένα κάπρι παντελόνι,
0: ναι,
2: φαρδί, άνετο. Αυτό που ανακάλυψε, το κάπρι παντελόνι Νάση, το φοράνε πάρα πολύ τώρα οι κοπέλες στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν μου λες, ωραία για τη Νέα Υόρκη. Πώς σου φάνηκε η Ολίβια Ροντρίγκο με το baby doll που φόρησε και την κράξανε πάρα μα πάρα πολύ?
2: Γιατί δεν το κράξε το κορίτσι? Εγώ το βρήκα πάρα πολύ ψηλάτο και όμορφο.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε. Θέλαμε την άποψή σου, γιατί είχαμε
2: δώσει. Όχι, δεν χρειαζόταν να κράξουμε. Ήταν πάρα πολύ απλό, καλό και επικαλωτημένο.
1: Πάντως, Ζορζ, καλά ξεκίνησες. 90's full, το κάπρι που φορούσε η Κάρι Μπράτσο, σεξι σορτσάκια. Επιστροφή
2: μπράβο.
1: Εκεί πάλι.
2: Αυτό θέλουμε, κοριτσάρες. Αυτή η εποχή τότε άφησε πάρα πολύ καλά στοιχεία και εσύ, Βασίλη, το ξέρεις καλύτερα και μουσικά.
0: Βέβαια, βέβαια,
2: οπωσδήποτε. Και κλειστικά.
0: Έγινε, φίλε μου, αγαπημένε.
2: Καλό τριήμερο σε
0: όλους.
2: Περιμένω λεπτοκαριά. Έχω κλείσει με ζωνέτα μπροστά στη θάλασσα.
0: Κάτσε, ρε, γιατί φεύγεις από Λάρισα?
2: Καλή για το τριήμερο.
0: Εντάξει, εντάξει, θα έρθουμε, θα περάσουμε μια βόλτα αν μπορέσουμε. Λεπτοκαριά, έτσι.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
3: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Σαλάκωσα δύο ακόμη βερίκοκα από αυτά που μας έστειλε χθες ο Ιορδάνης. Πόσο μου αρέσουν τα βερίκοκα που δεν είναι εντελώς γλυκά.
1: Και είναι, έχει μια ξυνίλα.
0: Και έχει μια ξυνίλα, μου αρέσουν πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε τον φίλο Ιορδάνη για τα βερίκοκα και τα κεράσια. Βέβαια στα κεράσια να πούμε Ιορδάνη, εμείς πήραμε τα άσπρα, τα άγουρα. Η Νάνση Πλάχου, που χρήνω στο ποντικάκι, βγήκε έξω, διάλεξε όλα τα κόκκινα τα ζουμερά και βγήκαμε, την καταλάβαμε βέβαια, την πιάσαμε στα πράσα. Αλλά τι είναι, θα βγάλουμε από την τσάντα.
2: Σακούλα. Σας έχω πει ότι όταν πηγαίνεις στη λαϊκή, ξέρεις και να ψωνίζεις.
0: Και εμείς πηγαίνουμε στη λαϊκή, αλλά δεν
2: με κλειστά μάτια.
0: Δεν προλάβαμε.
2: 11 παρατέταρτο τα μάζεψα εγώ. Μπορούσατε να τα είχατε πάρει.
0: Πες τα δικά σου, αγαπημένη μου.
2: Το challenge τώρα. Μαζόχτρα. Σας έχω φέρει ένα. Επίσης ο Σκάτς είχε πάρει πριν από μένα.
0: Έλα, μαζόχτρα.
2: Λοιπόν, σας έχω τη νέα τάση, γιατί ναι, δεν σας άρεσε το puffer fish που σας έφερα.
0: Τι να μας αρέσει,
2: αυτόν
0: συνάντηση,
2: δηλαδή που το παίζει αδιάφορο, σου θέλει να είναι απόμακρος για να μην φανεί ευάλωτος. Και τώρα το νέο challenge είναι η νέα τάση στις σχέσεις, δηλαδή να μην φανείς αδιάφορος, ακριβώς το αντίθετα.
0: Μπράβο, αυτό είναι το λογικό.
2: Σήμερα πολλές γυναίκες έχουν κουραστεί από τις μπερδεμένες καταστάσεις και αναζητούν συντρόφους και γενικά ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν και το δείχνουν με πράξεις. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο της αδιαφορίας, not challenge, όπου κάποιος προσπαθεί να δείξει cool. Η νέα αυτή προσέγγιση δίνει έμφαση στην ειλικρίνεια, στη συνέπεια, στη συναισθηματική ωριμότητα, στην ξεκάθαρη πρόθεση και στην αμοιβαία προσπάθεια. Ίσως τελικά, παιδιά, το πιο όμορφο πράγμα σήμερα είναι να είσαι ξεκάθαρος.
0: Και υπάρχει και τραγούδι πάνω σε αυτό, για να ξέρεις ότι οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Και όσο για την αγάπη τους, τη δείχνουν με πράξεις. Έτσι. Και όσο
2: άζημα,
0: για την αγάπη τους, τη δείχνουν με πράξεις. Θέλουν πράξεις οι γυναίκες, για να μην μπερδεύονται, φιλενάδα. Σου
2: είναι
0: τα έλεγα προχθές. Σου τα έλεγα προχθές και μου έλεγες όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις μία σχέση, μία προσέγγιση, να λέει άλλη, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Όχι, ρε φίλε. Όχι, πες, δείξε.
2: Μ' αγαπά ή δεν μ' αγαπά.
0: Μου αρέσεις πολύ. Έτσι. Θέλω να είμαστε μαζί. Σε γουστάρω.
1: Αυτό τελεία.
2: Θα απαντήσω στο μήνυμα, θα το παίξω.
0: Έμα ναι τώρα, από εκεί πέρα.
1: Πάμε τώρα λίγο σε μια κομματάρα να κουνηθούμε. 2002 Echoes of Sound. Ninja Band είναι φοβερό, πραγματικά.
0: Φίλε, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και σιγά σιγά μας βάζει και στο κλίμα της Μεθαύριο Land, η οποία έρχεται στις 10 ακριβώς.

0: Ένα παγωνάκι εμφανίστηκε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Και το παγώνι είναι ο Πέτρος Σοφιανίδης, το ξέρετε αυτό. Ο οποίος μας έστειλε μήνυμα μόλις εδώ. Μην πειράζετε, την Άννη στην Βλάχου. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, εσάς που μας ακούτε και σήμερα. Μια στιγμή τώρα είναι αρκετή, έτσι. Μια τόσο δα στιγμούλα. Και η οθόνη του κινητού μας πάει. Τι κάνουμε τώρα, έχουμε λύσει.
1: Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται, Βασίλη, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Πολύ εύκολα, έτσι, στα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου, αν δουλεύεις πολύ. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα! Σταμάτα πια, μα παλιό πάγωνο. Περίμενε να πάω στο Σάκη. Καλημέρα, φίλε μου Σάκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Δηλαδή, λέει, ό,τι κάναμε παλιά επιστρέφει, λέει η έρευνα. Ναι, φίλε Σάκη, ναι, δικαιώνονται οι boomers όλων των εποχών. Είναι εδώ για να την πέφτουμε ωραία και με τρόπο. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί έξω. Κάτσε να ρίξω, θα ρίξω ένα αυτόματο διάβασμα σε όλα τα μηνύματα. Και δεν ξέρω και τον τρόπο τώρα, τέλος πάντων. Πώς μπορώ να το κάνω, γιατί έχω πολλά μηνύματα που είναι πεταμένα εδώ και πρέπει να φαίνεται ότι τα διαβάζω, γιατί θα ανοίξουμε σε λίγο.
1: Πρόσεχε, γιατί κουπανιέστε, ρε παιδιά.
0: Τι έπαθες, αγόρι μου.
2: Μου φύγε.
0: Τι έπαθες.
2: Έτσι πως κατέβασα το χέρι μου, χτύπησα πάνω στο μικρό.
0: Μάλιστα. Είναι 9:55.
2: Είναι ώρα για το Beat the Bomb.
0: Αυτό ήθελες να πεις τόση ώρα. Ωραία, πες τώρα, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, τώρα στέλνετε μέσω Viber 6931-908-908 τη λέξη βόμβα ή bomb, όνομα, επίθετο, ηλικία, περιοχή, και στις 10 και 4 θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Πάρα θυμάσαι με τρόμαξη. 69-31-908-908 είναι το Viber του σταθμού. Η εταιρεία Δημάκης δίνει έως 200 ευρώ μετρητά από τώρα. Από τώρα. Κάτι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε το χρυσό κουκουνάρι. Πριν το βάλεις, να σας πούμε ότι μην πιστεύετε σε αυτά που ακούτε.
0: Όχι, όχι. Πρώτα θα το βάλουμε και μετά θα πούμε τι είναι.
1: Είναι αληθινό αυτό που ακούτε.
0: Ακριβώς.
3: Σου είπε ότι τα θέλει όλα μέσα. Στο Πιτσοσκάμπυλο σου έχουμε τη λύση. Πρώτη στην Αθήνα δημιουργήσαμε το Όλα Μέσα Box. Επιλέγεις 4 ή 8 πιτσοσκάμπυλα για να μην μείνει κανείς με το παράπονο στα χείλη. Κάνεις και τα υπόλοιπα δικά μας.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι αληθινή διαφήμιση.
1: Υπάρχει και μαγαζί που λέγεται Πιτσοσκάμπυλο. Πίτσο.
0: Πίτσο, έτσι. Όχι το άλλο, με το.
1: Με πίτσες.
0: Με πίτσες. Όχι από την Αλεξανδρίπονη. Ναι, συνέχισε.
1: Λοιπόν, και έχουν φτιάξει ένα κουτί στο οποίο έχει 4 μικρές διαφορετικές πιτσούλες.
0: Εσύ τι τρως, πιτσοσκάμπυλα?
1: Όχι, δεν
0: κρίμα.
1: Έχω φάει.
0: Πολύ κακό, δεν είναι πολύ φάει. Ωραία, είναι χορταστικά.
1: Είναι μικρά όμως.
3: Σου είπε ότι τα θέλει όλα μέσα. Στο πιτσοσκάμπυλο σου έχουμε τη λύση. Πρώτη στην Αθήνα δημιουργήσαμε το Όλα Μέσα Box. Επιλέγεις 4 ή 8 πιτσοσκάμπυλα για να μην μείνει κανείς με το παράπονο στα χείλη. Κάνεις και τα υπόλοιπα δικά μας.
1: Στο Περιστέρι είναι το μαγαζί. Αν μας ακούτε από Αθήνα, να το ψάξετε.
0: Και χίλια μπράβο για τη σκέψη σας, για τις ιδέες σας.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Okay.
15: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Αχίλλας Μιλ.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
15: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
17: Zoo News.
0: Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Επανέρχεται ωστόσο η γραμμή 1 του ΟΑΣ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινάει η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στους 8 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση δεξαμενής χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην Ουάσιγκτον και 500 εκατομμύρια streams στο Spotify ξεπέρασε το Swim των PDS. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί την νεότερη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Καιρός νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: τώρα. Σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και σήμερα Παρασκευιάτικο. Και όπως κάθε Παρασκευή, ετοιμαστείτε να απογειώσουμε τα FM του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου, αφού μετά την Tomorrowland, εδώ πρώτη, είμαστε η Μεθαύρολαντ. Είμαστε η Μεθαύρολαντ και τα έχουμε όλα. Έχουμε τα πάντα, έχουμε και επικαιρότητα. Σύντομη, αφού είναι και Παρασκευή. Έχουμε και ένα κουτσομπολιό από το Σκάτζο Χείρο. Παίζουμε δεύτερη φορά το Beat the Bomb της ημέρας με την εταιρεία Δημάκη στις 10 και 20. Άρα στέλνετε μηνυματάκια τώρα για τα έως 200 ευρώ μετρητά. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου. Ζωδιάκια και η ταυτότητα της ημέρας.
2: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε άνθρωποι με κοφτερό μυαλό και ιδιαίτερα φλίαροι. Είστε παθιασμένοι και αρκετά ιδεαλιστικοί όσον αφορά τον έρωτα. Η δύναμη του χαρακτήρα σας εμπνέει τους άλλους. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Φ. Κένεντι.
1: Καλημέρα στην γλυκιά μου Νικολέτα, η οποία λέει ότι της βγήκε ο καφές από τη μύτη με το πίτσο σκάμπυλο. Πίτσες είναι, να
2: ξέρετε. Έτσι το λες αργά αργά, μην γίνει κανένα σαρδά.
1: Εγώ έτοιμος είμαι, ναι. Μου στείλανε βέβαια και τις πίτσες μπλε με ένα στρουμφάκι. Είμαστε στο φίλος μας ο Φώτης, που είναι πραγματική πιτσαρία και αυτό. Και πάμε λίγο έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός, Πολύχνη, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά έχει πρόβλημα εκεί. Μετά πιο κάτω ανοίγουν όλα. Λοιπόν, στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου και στο ύψος στα Πεύκα εκεί κολλάτε. Κωνσταντίνου Καραμαλή πάρα πολύ καλά. Βασιλής Ζώγας, Βασιλέως Γεωργίου επίσης. Θεματάκια έχει όμως η Σαλαμίνος, εκεί στην πύλη Λιμένος. Η Τσιμισκή, η Πίχτρα, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Καθαρές και το...

0: κομματάρες, παιδιά, κομματάρες και σήμερα στη Μεθαύρωλαντ. Κομματάρες και καλοκαιράρα έρχεται και αν ψάχνετε φέτος στη Χαλκιδική ένα μέρος που να έχει πραγματικά καλοκαιρινό vibe. Χωρίς φασαρία, έτσι και αυτό το δίθεν, ρε παιδί μου.
1: Mare Nostre Beach Bar, restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής Βασίλη. Εκεί θα πάμε.
0: Εκεί θα πάμε και μάλιστα από το πρωί με premium brunch δίπλα στην θάλασσα. Υπέροχη αισθητική και χαλαρό luxury vibe. Να σου πω εγώ ότι μέχρι το ηλιοβασίλημα με εξαιρετικές γεύσεις από το εστιατόριό τους θα περάμε καταπληκτικά.
1: Εντάξει, και είναι και άψογη εξυπηρέτηση. Εκεί πολύ όμορφος ο κόσμος, εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ που πραγματικά σε βολεύει, ειδικά τώρα που είναι τρίμερο.
0: Εκεί είναι που θέλουμε να πάμε και να ξαναπάμε και να περάσουμε τέλεια. Το Mare Nostra δεν προσπαθεί να κλαμπάρει έντονα, αλλά παίζει μουσικάρες κατάλληλες για την κάθε σου στιγμή. Είναι το μέρος που πας για να απολαύσεις πραγματικά το καλοκαίρι σου.
1: Έτσι ακριβώς. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι.
0: Καλημέρα στο Πευκοχώρι που ακούει Zoo Radio. Καλημέρα στην Δήμητρα που είναι εκεί. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Στελάρα. Στον Γιώργο μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Προχθές έφαγα 13 περίκουκα και χθες με πονούσε η κοιλιά μου και μου λέει η μητέρα μου ότι αυτά φέρουν τουαλέτα και δεν το ήξερα. Φιλαράκι, άνθρωπος που πηγαίνει τουαλέτα εύκολα είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ναι. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
2: Ευτυχισμένος
0: Έλα, Δάση.
1: Λοιπόν, ευτυχισμένοι, τώρα ακούστε κάτι. Έλα. Γιατί υπάρχει μια γυναίκα στη Μαδρίτη, ναι, η οποία λέγεται Carmen Jimenez. Αυτή τι έκανε? Carmen, ναι, γιατί είναι Ισπανίδα. Ναι, Carmen, ναι, ναι, ναι. Jimenez. Λοιπόν, αυτή για 28 χρόνια προσποιούνταν ότι δεν βλέπει μετά από ένα τραυματισμό που είχε στο μάτι. Η οικογένεια και οι φίλοι της πίστεψαν ότι δεν μπορούσε να δει. Γιατί βαριότανε να τους χαιρετάει και να κάνει αυτό το small talk που λέμε. Ήταν ο τρόπος της για να αποφύγει κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως χαιρετισμούς, έτσι, μικρές ανούσιες συζητήσεις. Η αποκάλυψη σόκαρε τους γύρω της όταν τελικά καταλάβανε ότι βλέπει. Έβλαβε βέβαια.
0: Έβλεπε.
1: Όχι, επειδή έβλεπε, λάμβανε όμως και υποστήριξη για αναπηρία κατά τη διάρκεια εκείνης της
0: υποστήριξης. Έχει να γυρίσει
1: πίσω πολύ πράγμα. Και τώρα έχει και πιθανές νομικές συνέπειες.
0: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Αυτά τα κουτοπώνυρα πολύ μου αρέσουν.
1: Πού μπορεί να φτάσει κάποιος αντικοινωνικός? Που λέγαμε πριν.
0: Ξέρεις,
1: ότι
0: είναι οι γριές, επειδή έχουν βαρεθεί να μιλάνε με όλο τον κόσμο, τις έχουν συγχαθεί δηλαδή.
1: Αυτές βρίζουν, δεν έχουν
0: όχι,
1: πρόβλημα.
0: Όχι, κάνουν ότι δεν ακούνε. Έτσι, τις μιλάς στις γριές και σου λένε δεν ακούνε. Και αν πεις κάτι που δεν τις αρέσει, το πιάνουν από χιλιόμετρα μακριά.
1: Α,
0: φίλε,
1: καλά, ναι. Αυτή όμως σκέψη ότι το κάνει αυτό από τα 29 της.
0: Αυτή είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που βλέπαμε πριν με τον αντικοινωνικό τουρισμό.
1: Αυτό.
0: Είναι αντικοινωνικά. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφόρου. Όχι για τον Beat the Bomb, αυτό τελείωσε. Όσοι στείλατε, βλέπω εκεί αρκετά μηνύματα. Θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Αλλά για μια καλημέρα, έτσι, για μια παρασκευιάτικη καλημέρα, αφού άλλωστε εδώ βαράμε. Beat ya! Feel the beat! Darude!

0: Save the World Tonight. Swedish House Mafia, 29 του Μάη, ημέρα Παρασκευή. Πες με τη μεθαύριο, να τα έχουμε και το Beat the Bomb από την εταιρεία Τιμάκης για να σας δώσει έως 200 ευρώ μετρητά. Βρήκαμε τον αναπληρωματικό τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η Αλεξάνδρα που ήταν τέλος πάντων η τυχερή, η πρώτη που κληρώθηκε, δεν μπόρεσε να το σηκώσει μετά από τρεις κλήσεις. Πήγαμε στον Νικόλα. Νικόλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, αγόρι μου?
2: Όπου είναι ο επιλαχόντας, τι ωραία.
0: Είσαι, φίλε, ο επιλαχόντας. Είσαι αυτός ο οποίος μετά την Αλεξάνδρα να την ευχαριστήσει που δεν το σήκωσε το τηλέφωνο, γιατί δουλεύει, λέει. Θα βγει στον αέρα. 82 η τυχερή, 32 ήταν η Αλεξάνδρα. Έτσι, εσύ είσαι το 61, οπότε βγαίνει στον αέρα. Παρακαλώ, είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις, φίλε μου Νικόλα, εάν έχεις ξαναστείλει μήνυμα πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, έχω ξαναστείλει.
0: Έχεις ξαναστείλει. Και βεβαίως, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου γενικά?
2: Με τα logistics είναι η δουλειά μου. Α. Άξι, γενικά γυμναστήρια, τέτοια, ξέρεις, ανάλαφρα πράγματα.
0: Γυμναστήρια, τέτοια κτλ. Είσαι από τους φουσκωτούς ή από αυτούς που απλά έτσι πηγαίνουν για να έχουν αντοχές?
2: Αυτό, όπως το είπες, το δεύτερο.
0: Αντέχεις δηλαδή?
2: Ναι, ναι, έτσι, για να αντέχουμε.
0: Ικανοποιημένη κυρία.
2: Βέβαια.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Ωραίος. Υπερήφανος ακροατής του Radio. Λοιπόν, πες μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποια βόμβα θα ανοίξουμε?
2: Να ανοίξουμε τη νούμερο 2.
0: Γιατί να μην την ανοίξουμε, εσύ θα μου πεις τώρα. Να ρωτήσω την Άνση πρώτα. Άνση, πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
2: 27.
0: 27 χρονών, θέλει τη νούμερο 2 βόμβα.
1: Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Θεσσαλονίκη είμαι.
0: Από Θεσσαλονίκη.
1: Περιοχή
0: θέλει να.
1: Για να νιώσω λίγο.
2: Τώρα βρίσκουμε Λαγκαδά.
1: Ναι, Λαγκαδά.
0: Ναι, Λαγκαδά δεν παίζει με τη δεύτερη βόμβα.
1: Όχι.
0: Δεν την άρεσε. Δεν την άρεσε το νούμερο 2 και από το Λαγκαδά, λέει. Γιατί αν ήταν από Καλαμαριά θα σ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Μα τι βλακίες είναι αυτές, θα το τρελάζει το παιδί. Σκάτς.
3: Εγώ λέω να παίξει, γιατί έχει και τα ωραία λουτρά Λαγκαδά εκεί, να παίξει με τη 2.
0: Με τη 2 λες εσύ?
3: Ναι, να παίξει.
0: Η Νάνση με τίποτα, λέει, φύγε μακριά από τη δεύτερη βόμβα. Ο Σκάτς λέει παίξε.

0: Αλλά μένουμε στο 2.
1: Δεν θα φας ξύλο όμως, δεν θα σου πει η κοπέλα σου, δεν το άκουσες το κορίτσι, άκουσες το μαντράχαλο, ε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω πρόσφορα όμως για τη δεύτερη βόμβα. Αν μένεις αυτή, να σου την πω ή μπορεί να αλλάξεις.
0: Για πες μου.
2: Όχι, αν αλλάξεις δεν θα σου πω την προσφορά. Αν μείνεις εκεί θα σου τη δώσω την προσφορά, σ' ακούω.
0: Να την ακούσω την προσφορά, δεν με έπεισες.
2: Άρα δεν αλλάζεις βόμβα.
0: Όχι, δεν αλλάζω.
2: Δεν αλλάζει βόμβα. Λοιπόν, για να μην ανοίξεις την δεύτερη βόμβα, θα σου δώσω 30 ευρώ μετρητά.
0: 30 ευρώ, ε.
2: Mm-hmm.
0: Θα κάνουμε 60 και συμφωνήσαμε.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Θα κάνουμε 60, λέει, και συμφωνήσαμε.
2: Φιλαράκι, άμα είχα 60 ευρώ αυτή τη στιγμή, δεν θα έπαιζα πέντε μπομ. Θα ήμουν εκεί ακρογιαλιά στην αγόρευα.
0: Άντε, πάμε να παίξουμε τότε. Πάμε να παίξουμε.
2: Δεν τα θέλω, κόλσο και σένα.
3: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
2: Αγόρι μου.
0: Α, ωραία.
2: Αγόρι μου γλυκό. Είχαμε την τρίτη βόμβα με 200 ευρώ και την πρώτη βόμβα με 100 ευρώ. Δεν έσκαγαν πουθενά. Και πήγες και διάλεξες δεύτερη βόμβα και σου λέει η Νάνση. Όχι. Και επιμένεις να πηγαίνεις με τον σκατζόχυρο. Τι να σου πω. Τα θέλεις και τα άπαθες. Τα θέλεις και τα. Δεν πειράζει, φιλαράκι μου. Σε 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναστείλεις. Οκ, Νικόλα μου.
0: Έγινε, καλή σας μέρα.
2: Και σε σένα, αγόρι μου. Καλό τρίμερο. Καλημέρα, καλημέρα. Funky Green Dogs. Περισσότερο Beat the Bomb την Τρίτη. 8 και 20 και 10 και 20 από την εταιρεία.

0: Μεγάλη και αυτή η χαουζιά πιθανή, βέβαια πιο καινούργια. Τρελάθηκε το φιλοθεάμον κοινό του Zoo Radio με το Fired Up από Funky Green Dogs. Πολλά μηνύματα γι' αυτό. Η Αγγελική τα έχει με την τύχη της, γιατί λέει να μην κληρωθώ εγώ. Την πρώτη φορά θα έπαιζα με την... Τι λέει εδώ, με τις βόμβες τις καλές. Γενικά μου λέει τις σκέψεις της και τα άφηνα να φύγουν και θα κέρδιζα. Αχ, Αγγελικούλα μου, δεν έχεις κληρωθεί ποτέ, δεν ξέρω. Πάντως είναι η τύχη καθαρά, αυτό το πράγμα το άτιμο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Θεοδώρα που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, Fire Double, τι αρρώστια είχαμε αυτό το κομμάτι, λέει η Σοφία. Σοφάκι μου, εγώ έχω τέτοια αρρώστια ακόμα και σήμερα. Όταν το ακούω, να κοινάνσιδα.
1: Και εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ.
0: Μας έχετε πάρει τα υπάρχοντα με τις τραγουδάρες. Τρέχω και δεν θέλω να σταματήσω. A lot Zoo Mornings. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει και σήμερα εδώ. Τον Σαράντι είπε, λέει, στον αέρα τα θέλει ο κόλος σου και σένα. Τι να κάνω, παιδιά, το είπα. Καλημέρα κοντά στην εκπνοή, αλλά σας είδα και στο Instagram και γέλασα πολύ. Καλημέρα, φιλαράκι μου Σαράντι. Και να πάμε γρήγορα πού, στην επικαιρότητα.
1: Πάμε λίγο να σας πω ότι θα έχουμε αυξημένα μέτρα της τροχέας εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά ο λόγος είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και να πάμε να έρθουμε με ασφάλεια όλοι μας. Να σας πω ότι πριν λίγες ώρες εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ ξέχασαν 17χρονοι μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες και αυτό έγινε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ψάχνουν τώρα οι γονείς να δουν τι ακριβώς
0: συνέβη. Τι να ψάξουν, ρε παιδιά, μια δουλειά έχετε να κάνετε, ειδικά αυτά τα πράγματα με εξοργίζουν. Με εξοργίζουν. Δηλαδή, μέτρησέ τους πόσοι είναι, ρε γάμο.
1: Τόσο δύσκολο να διάσει ένα
0: τόσο δύσκολο.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε πριν λίγο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται, υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του, ωστόσο γράφουν εδώ πέρα τα site.
0: Ναι.
1: Αυτά σας
0: αυτά.
1: Έχω φέρει.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι τόσο έντονο που βλέπω εδώ. Στην επικαιρότητα, ειδικά σε αυτά που μιλάμε, είναι τα ίδια με το πρωί, με τους πυράβλους, με τον Τραμπ, με το Ιράν κτλ. Και πάμε γρήγορα στο Κατζούλη μας.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, καλεσμένη το πρωί στην εκπομπή Happy Day,
0: ναι,
2: μίλησε και είπε ότι έχει θέματα αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης. Δεν μπορώ, λέει, να κοιμηθώ με τίποτα. Δεν μπορώ, λέει, καθόλου αν είναι βρώμικος. Επίσης, αν σηκώνομαι το πρωί και δεν είναι στρωμένο το κρεβάτι μου, όλη η μέρα μου είναι ακατάστατη.
1: Εστρώστο, καλέ.
2: Ναι, κάποιος πρέπει να το στρώσει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το τεινάξεις πριν το στρώσεις, αγαπημένη μου. Βγαίνεις έξω, μπαλκονάρα, τεινάζεις.
2: Έχει τέτοια θέματα μέσα στο σπίτι η Ιουλία.
0: Μ' αρέσει όμως η Ιουλία εμένα. Είναι πολύ ωραία κορίτσι. Εσένα?
2: Και εμένα μου αρέσει. Και ματάρες.
1: Τι έχει?
2: Ματάρες.
0: Έχει ματάρες, λέει. Μπράβο, μπράβο. Είδες, να βλέπει το
1: πώς
0: παιδί.
1: Και είδες τα μάτια.
0: Έχει συνέστημα. Έχει τέτοια συναισθήματα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου και τα τελευταία καλημεράκια. Βάζουμε διαφημίσεις. Μπαμπαμ. Γρήγορες, έτοιμες και επιστρέφουμε με άλλη μία μεγάλη κομματάρα. Για να σου δώσω να το καταλάβεις το τραγούδι που θα παίξει μετά, θα σου το...

0: Πολύ. Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: να μην κλαμπάρει πάρα πολύ ο κόσμος. Στο εξωτερικό δεν έχει χαθεί αυτό, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα με τα μπουζούκια μου μέσα, ρε παιδί μου. Χάθηκαν όλα. Χάλασε η συσκευή σου τώρα έτσι. Μας ακούς και έχεις τρελαθεί. Τι θα κάνεις, τι δεν θα κάνεις. Να σου πούμε ότι η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα, Βασίλη, των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Και αυτό που σου το λέμε να το θυμάσαι είναι ότι συνοδεύεται από 12 μήνη εγγύηση κάθε επισκευή για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Γλυκιά, καλημέρα. Σου βρούμε στο George Spartan που είναι εδώ. Ναι, το σκέφτεται να το γράψει στα social το ανέκδοτο που σκέφτηκε εκείνη την ώρα με τους ευτυχισμένους μαζί. Η ζωή είναι εδώ και είναι κάποιες μουσικές που όποτε και να τις ακούς, λέει, όπως και τα αρώματα όταν τα μυρίζεις, που σου φέρουν τόσο ωραίες αναμνήσεις. Γλυκιά μου ζωή, πόσο δίκαιο έχεις. Καλημέρα στο Ειρηνάκι μας. Καλημέρα στον Τζιμάρα μας που είναι εδώ. Και αχώη παιδιά, Καλυθέα, έχεις δίκιο και εσύ, φίλε Νικόλα. Καλημέρα και στη Μέη, σκάτσα από μένα να φιλεί.
2: Αχ.
0: Στο σωτή.
2: Πού το. Το έλαβα.
0: Πού. Τόσο αχ. Σε πολύ σημείο επικίνδυνο. Παιδιά, ραντεβού αύριο το πρωί στο Περιφερειακό για Χαλκιδική. Θα γίνει χαμός. Αύριο εκεί κανονικά πρέπει να βάλουμε εκπομπή να παίζει αυτόματα εκείνη την ώρα. Πάμε.
3: Κρυός, κάποιες στιγμές ανησυχίας μπορεί να σε μπερδέψουν. Ταύρος, προσωπικά σχέδια που φαίνονται στάσιμα ή προχωρούν αργά μπορεί να σε απογοητεύσουν. Δίδυμος, χαλάρωσε, αναζήτησε λειτουργικές λύσεις και προσπάθησε να μοιράσει σωστά το χρόνο σου. Καρκίνος, η σύνδεση ήλιου και δία στο ζώδιο σου σε κάνει να λάμπεις θετικά. Λέων, η επιθυμία να αξιοποιείς πλήρως τις δυνατότητές σου είναι έντονη. Παρθένος, είναι καλή στιγμή να αφιερώσεις περισσότερη φροντίδα στα σχέδια και στις ιδέες σου.
1: Ζυγός, κράτησε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά για ευκαιρίες. Σκορπιός, νιώθεις έντονα την ανάγκη να εκφράσεις τις ιδέες σου. Τοξότης, υπάρχει περισσότερη γενναιοδορία και καλή διάθεση. Εγώ καιρός, βρίσκεσαι σε καλή διάθεση και μπορεί να νιώσεις ανακούφιση από το άγχος. Υδροχός, διασκέδαση και δραστηριότητες σου προσφέρουν χαρά. Και τέλος, Ιχθύς, είναι μια πολύ καλή στιγμή για να δυναμώσεις στενές σχέσεις.
0: Γλυκιά, καλημέρα στην Χριστιανά μας που είναι εδώ και σήμερα και τη στέλνουμε την αγάπη και τα φιλιά μας. Και. Και στην Αγγελικούλα πήρα μέρος για έρευνα στο ραδιόφωνο και απάντησα Zoo Radio. Καλό τρίμερο. Αχ, θεάρα μου. Τι μας έχεις κάνει, μας έχεις κλαβώσει. Όλοι έτσι, όλοι.

0: goodbye μας κοντά, δηλαδή 29 του Μάη. 50 μετά από τις 10 live, ο Μπιλνάκης με την Boss Crew in the morning, κατάσταση πάντα γλυκιά. Καλημέρα στην Μαρίνα. Πετάμε τα σειραπτικά στον αέρα στο γραφείο, λέει, γίνεται χαμός.
1: Τέλειο.
0: Ο φίλος μου ο Πάπης θυμάται και το Gold στην Κατερίνη. Έχω πάει μετά στο κουβάτσι DJ μέχρι το πρωί τεκίλες με τρέλα.
2: Σιρήνες βάρουσε.
0: Και με τρέλα, μιλάμε για αρρώστιες πολλές. Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε τι έγινε σήμερα στο πρωινό μας show εδώ στο Zoo Radio.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Η ψυχολογία και τα ρούχα, το μπλε φεκάρι, ο πορδιλάτης, το πιτσοσκάμπυλο και 50 ευρώ δώσαμε στην Πόπα.
0: Τι κουμπάρα κάνουμε.
1: Μα την Παρασκευή ήταν αυτή, καταπληκτική, υπέροχη, ό,τι πρέπει για να φύγουμε για ένα φανταστικό τριήμερο, να περάσετε υπέροχα όπου πάτε, ό,τι και να κάνετε. Εσείς που διαβάζετε, καλή υπομονή και καλή επιτυχία, θα έρθουν πολλά άλλα Σαββατοκύριακα.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Να διασκεδάσετε.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ, εμείς στις 7 ακριβώς.
2: Καλό τριήμερο σε όλους, να περάσετε όμορφα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τη 2 τώρα θα σας κρατήσει συντροφιά.
0: Στις 2 Χθάρας.
2: Στις 4 φοβερός.
0: Στις 4 Troublemakers Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα. Και βεβαίως από τον Κύριακο μόνο με το Zoo Radio και το Θεσσαλονίκη Top 30 αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και πολλά πολλά ακόμη και τα best τα δικά μας αλλά και το Dance Experience. Όλα αυτά στο Zoo Radio. Και το Σαββατοκύριακο ακούμε Zoo και το Σαββατοκύριακο ψηφίζουμε Zoo Radio. Κάπως έτσι, με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και τους Cats νομίζω.
2: Φοβερό, φοβερό.
0: Κλαμπίσια ωραία, περιποιημένα, σας αφήνουμε για το τριήμερο. Την αγάπη, τα φιλιά μας,
2: ναι!
0: Τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
12: Και σε λένε Τάκη.
14: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Έλα και έφτασε η Παρασκευή. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή σήμερα 29 του μηνός, 29 του Μάη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έδωσαν το πρώτο μάθημα σήμερα. Εύχομαι να τα πάτε περίφημα και να μην μου αγχώνεστε καθόλου. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Τα έχω βάλει όλα στη σειρά. Αυτό που θέλω από σένα μόνο είναι να φέρεις ένα ωραίο καφεδάκι. Και σε λίγο σου έχω Κριστίνα Αγγιλέρα, David Guetta, Adam Port και ξεκίνημα με την Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Καλή σου μέρα.

Θεέ μου, πόσο millennial είμαι και τρελαίνομαι με Κριστίνα Αγγιλέρα. Genie in a bottle στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Παιδιά, πραγματικά θυμάμαι από Πανελλήνιες το σφίξιμο που είχα στο στομάχι μου. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα ότι μερικές κόλλες χαρτί δεν μπορούν να αποδείξουν την αξία που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ξεκινήσατε με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έριξα μια ματιά στα τέτοια, στα θέματα. Πολύ ωραία μου φάνηκαν. Για τη μοναξιά, τη γνώμη να πούν οι μαθητές για την μοναξιά, τέλος πάντων τα επίπεδα μοναξιάς για στην εποχή μας, αλλά και τι προτείνουν, λέει, με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.

David Guetta, Alphaville και Ava Max στον αέρα του Ζου 90,8. Και αν το τριήμερο μείνεις έτσι στην πόλη και θέλεις μια ωραία έξοδο, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ να σου δώσω μια διπλή πρόσκληση να πας σινεμά. Οντεόν Πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης μας. Για μια διπλή μου στέλνεις τώρα Οντεόν και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931-908-908. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 του Μάη. Αν κατέβεις στο κέντρο, να ξέρεις την πλατεία Αριστοτέλους, θα τη μεταμορφώσουν, λέει, σε ένα γήπεδο μπάσκετ 30 και 31. Θα παίξει μπασκετάκι Αριστοτέλους. Επίσης, να σας θυμίσω, για 3 εβδομάδες από σήμερα μέχρι 3 εβδομάδες δεν θα έχουμε μετρό. Ξεκίνησε από σήμερα λοιπόν. Οπότε καλή υπομονή. Φαντάζομαι θα πάρει το αμάξι φωτιά και τα άλλα μέσα. Lost Frequencies φέρνω τώρα και Where Are You Now στον Ζου 90,8. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
3: Θα σου πω εγώ.
2: Άκου τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω?
3: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
2: Δύσκολο τώρα.
3: Μ' αρέσει. Αγαπημένο μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνει μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
4: Δεινόσαυρο.
2: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
3: ναι,
2: είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
3: Έλα.
2: Και βγήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
3: Καλό για οι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι.
4: Χειρότερη από τους κάτσε.
3: Βασουλά, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη φα 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ω, ναι, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, την ηλιόλουστη, με 29 βαθμούς μάξ θα φτάσουμε σήμερα και αρκετή κίνηση θα έλεγα. Κανονικά τέτοια ώρα δεν έχει τόση, αλλά μάλλον η απουσία του μετρό θα μας βγάλει τέτοια προβλήματα. Στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή όσοι κινείστε προς τα ανατολικά έχει κίνηση στο Παπαγεωργίου, αλλά και η Τσιμισκή είναι φορτωμένη, οπότε υπομονή οδηγεί.

Σήμερα θα έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Μπας και ρίξουμε και μια βουτιά. Τι λέτε, Jonas Blue, Age of Desire, στον Τζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Έλατε και για μια έτσι ωραία καλημέρα στο Viber. 6931-908-908. Και δεν ξέρω αν τα έμαθες, άκουσες ή διάβασες, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς αθηνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πολύ γρήγορο break κάνω και ερχόμαστε σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Beat the Bomb! Beat the Bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
5: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Μέρος δεύτερο. Coffee time, καφεδάκι θέλω. Είναι Παρασκευή και αυτή η Παρασκευή, εντάξει, λίγο την αγαπάμε παραπάνω. Η αλήθεια είναι, γιατί έρχεται τριήμερο. Να στείλω φιλάκια στο Viber. Ο Στέλιος μου στέλνει μια φωτογραφία. Μου λέει αυτή η φωτογραφία είναι από τη Μουδανίων. Φεύγει ο κόσμος για θάλασσα, να ξέρεις. Εγώ πάντως λέει πάω σπίτι μου, μη ζηλεύεις. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και σένα σε ζηλεύω, γιατί όχι, πα σπιτάκι σου. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Και εννοείται έχω επιτυχίες, έτσι. Και πολύ σου που έρχεται σε λίγο. Accent, that's my name σε λίγο τώρα όμως η Olivia Dean με το main.

That's My Name, ένα τραγούδι, παιδιά, χωρίς υπερβολές. Κάθε φορά που το ακούω, ανατριχιάζω για κάποιο λόγο. Το έχω συνδεδεμένο με ένα καλοκαίρι του 2009 που έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ελπίζω να σου έχω ξυπνήσει πολύ ωραίες έτσι αναμνήσεις και εσένα. Στα 17 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε και δεν ξέρω αν αγχώνεσαι ή το σκέφτεσαι έντονα, ρε παιδί μου, αλλά τα γυρίσματα, λέει, στη Μύκονο της Emily's in Paris τελειώσανε. Αμέτρητες οι βαλίτσες έχουν μπει για επιστροφή, αλλά πριν φύγουν ρίξανε και ένα ωραίο πάρτι στο Cavo Tango εκεί πέρα όλοι μαζί. Αναμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτή τη σεζόν στη Μύκονο. Billie Eilish σε λίγο, Zerb, Alex Warren τώρα και Fever Dream.

Από την Billie Eilish, Birds of Feather, στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας, στους 99,5. Και θυμάστε παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, πολλά χρόνια πριν βέβαια. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα.

αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προσεθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήτανε. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά, που τι έχει γίνει. Ένας χαμός. Σταματάει η εκπομπή πρόωρο το τέλος για το Real View του Open. Αχ, δεν θέλω να κάνω σχόλιο εδώ πραγματικά. Η σημερινή εκπομπή, λέει, θα είναι η τελευταία για τα 4 κορίτσια. Από την άλλη, σταματάει και το Breakfast at Star και στη θέση του θα πάει η Ζήνα Κουτσολίνη. Τώρα, κόπτω πουθενά, έτσι. Τελευταία εκπομπή έχει και ο Τσουρός σήμερα. Θα γίνει έτσι ένα ανακάτεμα της τράπουλας από ό,τι φαίνεται στην νέα σεζόν. Teddy Swims φέρνω τώρα. Mr. Know It All στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε. Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί. Έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση.
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε. Συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε.
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να
3: είστε
2: καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. .gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. We play the hits.
13: 908 Zoo Radio. Και αυτά είναι τα πρωινά μας στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Και από ό,τι φαίνεται η κίνηση συνεχίζει, ρε παιδιά. Εκεί στο Παπα-Νικολάου, ο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, στον περιφερειακό από τον, την έξοδο της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη κάπου εκεί. Είναι κόκκινα όλα, οπότε υπομονή. Το κέντρο κάπως καλύτερα και βλέπω έτσι μικροκαθυστερήσεις να υπάρχουν και στην Λαγκαδά. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Ετσίραν, πολύ καλά κατάλαβες, και το Αζιζάμ.

0: Έχει, έχει. Nostalgic vibe το συγκεκριμένο τραγούδι. Dave και Thames, Rain Dance, στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Στα 53 λεπτά είμαστε μετά τις 12. Η Ειρήνη Κακούρη στην παρέα. Και θέλω λίγο να σε ρωτήσω ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι. Το μαγευτικό φυσικά Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break. Πολύ ωραίο, με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου για να κάνεις ωραίες διακοπούλες παρέα με την Aegean. Τώρα, μία έκφραση που είπε σήμερα, μάλλον μία φράση που είπε η Ιουλία Καλυμάνη σε μία συνέντευξη που έδωσε. Ταυτίστηκα πάρα πολύ μαζί της. Έχω, λέει, θέματα. Αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η Ιουλία μου και εγώ μία από τα ίδια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ανήκει λίγο στο OCD μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πέσω για ύπνο αν δεν βεβαιωθώ ότι αύριο το πρωί δεν θα αντικρίσω κάποιο ποτήρι ξεχασμένο στο νεροχύτη.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
17: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
18: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
19: Τι είναι το Lucky?
20: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Πληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
20: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
19: Τι είναι convenience?
20: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
19: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
18: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
19: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
20: Σωστά.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
22: Beat the bomb. Beat the bomb.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
0: έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και για πότε ήρθε το μεσημεράκι, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Καλησπέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλό μεσημέρι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 29 του Μάη, λίγο πριν το τριήμερο. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και θέλω να μου πεις πού σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, αν είσαι στη δουλειά, αν έχεις τα πλάνα όλα έτοιμα για το τριήμερο. 69-31-908-908. Και εγώ σε λίγο σου φέρνω μπόλικο σουσού. Έχουμε να σχολιάσουμε για Μαντόνα, για Κατερίνα Λιόλιου. Πώς τις έβαλε αυτές τις δύο μαζί, δεν ξέρω. Ολίβια Ντίν, Καμίλα Καμπέγιο σε λίγο. Χοζιέρ, τώρα όμως, έλα λίγο να σου φτιάξω τη διάθεση, να μπούμε στο mood. Χιούγκελ και Σόλτο, Τζαμάικαν, μπαμ μπαμ.

It's so easy, Olivia Dean στον Ζου 90,8 και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το έδωσε, παιδιά, σήμερα η Μαντόνα. Ανέβασε ένα βίντεο σε μια συνέντευξη για την προώθηση του άλμπουμ της Confession 2 που κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου. Λοιπόν, ερώτησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που της έπαιρνε συνέντευξη ποιος ήταν, λέει, ο καλύτερος εραστής που είχες ποτέ. Σκέφτηκε για λίγο η Μαντόνα, προσπάθησε έτσι να ανατρέξει το παρελθόν. Θα αναφέρω, λέει, μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, είπε η Μαντόνα, και απάντησε έτσι λίγο ψιθυριστά ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ. Να σας πω, γιατί το ανέτρεψα και εγώ στο παρελθόν να δω πότε ήταν μαζί κτλ. Είχαν, λέει, μια σύντομη σχέση στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Μαντόνα με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ και ήταν, λέει, πάρα πολύ έτσι ακούστηκε τότε όταν ήταν μια περιπέτεια εκείνου. Είδες, σε έφτισε και κόλλησες εσύ. Bibi Rexha, Lola Young, Kato σε λίγο. Νταμιάνο Ντέιβι τώρα και The First Time στον Ζου.

ωραία φωνή έχει και η BB Rexa, New Religion στον Zoo 90,8, η οποία κάτι μαγειρεύει τώρα με David Guetta, κάπου τους πέτυχα σε ένα βίντεο. Τέλος πάντων, αν είστε μεγάλη οικογένεια στο σπίτι και ο ένας θέλει, ας πούμε, να βλέπει μία σειρά, ο άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber μπορείτε να τα κάνετε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό ίντερνετ και προσιτό πάνω απ' όλα και με σταθερό. Τώρα το αγαπημένο μου θέμα είναι οι μαθητές που βγαίνουν από τις αίθουσες, έτσι, τα εικόνικα αυτά που λένε «Έλα μωρέ, εντάξει, δεν διάβασα για τη μοναξιά, ήτανε το Λούμπεν σήμερα, θα πάρει φωτιά». Acon τώρα φέρνω και Dangerous.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
3: Θα σου πω εγώ.
2: Άκου τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω.
3: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
2: Δύσκολο τώρα.
3: Μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνει μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
4: Δεινόσαυρο.
2: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
3: ναι,
2: είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
3: Έλα.
2: Και μπήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
3: Καλό για οι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε
4: πάλι.
3: Βασουλά, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο.
10: Και ακούω παιχνίδια.
11: Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου και αν πήγε.
14: Πέτσα από 88 θα ήταν.
15: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
16: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
17: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Γερμανός ολέ ολέ.
21: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
20: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
20: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
22: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
23: Αυτό ακριβώς παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. 5 επιτυχίες πριν σας αφήσω στα χέρια του Χρήστο Κμακίδη. Ένα δράμα ζει ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Αν είσαι περιφερειακό, δεν ξέρω τι να κάνεις. Υπομονή αρχικά. Έχει κίνηση και στα δύο μέτωπα, αλλά και στην Εγνατία βλέπω αρκετή κίνηση. Γενικά σήμερα δεν είναι καλή Παρασκευή στους δρόμους. Φέρνω όμως Taylor Swift τώρα να σου φτιάξω τη

μπορείς να πεις με τον καλύτερο τρόπο, Σοφίν Όντιστιν και Hugh Gale για μας, τον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλό τριήμερο σε όλους. Να περάσετε τέλεια, ό,τι και αν κάνετε, ακόμη και αν μείνετε στην πόλη, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, να πιείτε ωραία κοκτέιλ, να κάνετε ωραίες βόλτες. Και αν πάτε Χαλκιδική, όπως και δίποτε, 99,5. Καλές βουτιές σε όλους. Τα λέμε πάλι την Τρίτη. Σας αφήνω στα χέρια του Χρήστου το Κουμακίδη, είναι και εκείνος πανέτοιμος. Και εννοείται στις 5 έρχονται οι Troublemakers μας με Μαργαρίτη, Βασιλή και Κατερίνα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Καλό τριημεράκι να έχουμε. Bye!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 5th Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευής. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και όχι μέχρι και τις 5 που είπε τρελοκαμπέρο Κακούρη νωρίτερα. Σταμάτα να γελάς. Σε βλέπω. Anyway, μαζί μου είναι και το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική, ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Με τη νέα διαφήμιση, μάλιστα, να εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδύση σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πρώτη για σήμερα, Τέιμι Μπάλα και Τζι.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

όλο το ήμο παρελθόν μας μέσα σε κάτι παραπάνω από 3 λεπτά. Tokyo Hotel και Monsoon από το παρελθόν στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Τι κάνετε, πώς είστε, βρισκόμαστε σε μεσημέρι Παρασκευής και όχι οποιασδήποτε Παρασκευής, αλλά μιας Παρασκευής που έχει από μετά τριήμερο. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Περιμένω να μάθω τα νέα σας και τα πλάνα σας, γιατί όχι. Ελάτε να τα πούμε στο Viber. 6931-908-908 ο μαγικός αριθμός. Και μην ξεχνάς, αν πηγαίνεις στη Χαλκιδική, Zoo 99.

Υπέροχος Bruno Mars, I Just Might, στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Να πούμε και ένα καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη γενιά του 2008, διότι ξεκίνησαν και οι πανελλήνες εξετάσεις. Σήμερα γράψανε και έκθεση τα παιδιά και μου άρεσε πολύ ένα θέμα που ζητούσε να συνοψίσει σε ένα κείμενο 70-80 λέξεις σε τι οφείλεται η υπογεννητικότητα. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά? Πολλές είναι 80 λέξεις. Μία αρκεί. Λεφτά! Λεφτά! My precious! Δεν ξέρω πώς να σου το πω πιο απλά, να στο γράψω με νέον επιγραφή, να στο κάνω 80 φορές αντιγραφή. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι τέρμα υποκριτικό να σου πω την αλήθεια όλο αυτό. Τα καθίσαμε τα παιδιά σε μια καρέκλα και ζητήσαμε να μας το φέρουν το θέμα γύρω-γύρω από το αυτονόητο με πολλές λέξεις, χωρίς να το λέμε όμως ευθέως. Βέβαια, αυτό ίσως όπως το σκέφτομαι να είναι και το καλύτερο μάθημα ζωής, όσο έτσι περνάει από το μυαλό μου, για το τι θα συναντήσουν μετά στην αγορά εργασίας. Και δεν κάνω πλάκα. Αφήνω τα ελληνικά μου γιατί θα με κάψουνε. Πάμε στα ιταλικά.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε. Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί. Έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση.
2: Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε. Συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε.
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ,
3: από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: Αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίρνουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έτσι ρε WhatsApp, διότι όλα παίζουν και αμέσως τώρα παίζει Tate McRae. Sports Cars στον Ζου.

0: Κοιτάω πάλι έξω από το παράθυρο και βλέπω αρκετό ήλιο. Βλέπω 26 βαθμούς, οπότε μάλλον πάμε για το 30. Και σήμερα δεν ξέρω, αλλά το μόνο πράγμα που σίγουρα θα μου δώσει κουράγιο αυτή τη στιγμή είναι ένας παγωμένος φρέντο εσπρέσο. Και επίσης το γεγονός ότι ξέρω πως έτσι και πάθει κάτι το κινητό μου στο Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται γρήγορα, άμεσα, μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε τώρα περισσότερα 55.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών. Έτσι λύνονται επί τόπου, είτε είσαι εντός είτε εκτός εγγύησης με το κινητό. Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις ο Γερμανός, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, και φυσικά όλα αυτά γίνονται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους είναι πάνω από 25 χρόνια ο Γερμανός τώρα ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε. Κάθε μέρα στις 4.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
18: 3 φρέντο εσπρέσο.
19: Lucky.
18: Τάκι.
19: Lucky 13.
18: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
20: Ρε, θες γιατρό.
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
22: Κύριε Lucky, έτοιμα.
18: Τάκης.
22: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
22: Και σε λένε Τάκη.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
25: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
26: έως 200 ευρώ μετρητά.
25: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating,

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, part 2, μαζί σας μέχρι και τις 4, παρέα φυσικά και με τον γκουρού των επισκευών, τον Γερμανό, ο οποίος λύνει πάνω από το 69% των προβλημάτων του κινητού σου επί τόπου. Και όλα αυτά φυσικά το σημαντικότερο με εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Μην πας πουθενά, λίγο πριν τις 3:20 παίζουμε για να κερδίσεις. Ναι, ποιος είναι?
2: Hi, I'm Zena.

0: μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Αυτή ήταν η BTS με την τελευταία τους επιτυχία Swim και μεγάλο comeback κάνανε δισκογραφικά στον Zoo 90,8 και στην Zoomania και από το κορεάτικο πεντάγραμμο. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και θα πάμε στο ελληνικό πεντάγραμμο, γιατί έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για ένα 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

0: Όπως καταλαβαίνετε, μπήκα λίγο TikTok πριν ξεκινήσω την εκπομπή και κόλλησα. 6931-908-908. Ποια ήταν η Αηδός? Ελάτε, στείλτε μου τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά το Korean Crunch, το ολοκένουργιο chicken burger που ετοίμασε ο Σταύρος Βαρθαλίτης αποκλειστικά για τα Pax με ζουμερό buttermilk chicken, τραγανή κρούστα σε μπριό ψωμάκι, σαλάτα παγκουράκι τουρσί, φρέσκο τσίλι και lime και μαγιονέζα μέσα ψημένου σκόρδου με μαύρο και λευκό σουσάμι. Δεν τους έφτανε το ένα σουσάμι, βάλαν και τα δύο. Δίνει ένταση ενώ η σριράτσα χανιγκλέζει ολοκληρώνει με γλυκοπικάντικο κικ. Σεξι, πάρα πολύ σεξι. Μέχρι 3.30 περιμένω τις απαντήσεις σας και 32 και 33 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία και πάμε σε Alex Warren τώρα. Ordinary στον Zoo.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Τάιλα και Σανέλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, ναι, πολύ σωστά μου απαντήσατε. Τη Ρία Ελληνίδου είχαμε στο σημερινό Ναι, ποιος είναι. Συγχαρητήρια στο φίλο Βασίλη. Έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers και που λέτε.

0: Διαβάζω τώρα, χαμός στη Μύκονο. Άδειο γνωστό beach bar τέλη Μαΐου από τις 11 το βράδυ. Πάρε τι πάθαμε. Δύσκολα ξεκινάει η σεζόν. Το μαγαζί Πασίγνωστο εντωμεταξύ το ξέρετε σίγουρα. Έχει το ίδιο όνομα με ένα κολόμπ music bar στην Αττική. Sorry. Ανεβάστε λίγο τις τιμές, ρε παιδιά. Δεν θα βγει η σεζόν με 29 ευρώ τη χωριάτικη. Ποιος θα πρωτοκονομήσει? Το σέρβις, η λάτζα και οι μαγαζάτορες τι? Κλέφτες θα γίνουνε.
1: Τι

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
3: Θα σου πω εγώ.
2: Αν επιλέξεις μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω?
3: Να κλειστείς σε μοναστήρι.
2: Δύσκολο τώρα.
3: Μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνεις μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
4: Δεινόσαυρος.
2: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
3: ναι,
2: είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
3: Έλα.
2: Και βγήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
3: Καλόγεροι δεινόσαυροι, μόνο με τη Βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι.
4: Χειρότερη από τους κάτσε.
3: Βασούλα, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Μασούτης, οικονομία.

Αυτοί είμαστε εμείς, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας. Παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Με νέα ταυτότητα, διότι ανανεώνεται και με νέο σλόγγαν μάλιστα. Διότι όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, πραγματικά δεν ζει για εσάς, μιλάω. Και μην ξεχνάτε με το WhatsApp, όλα παίζουν. Και τώρα παίζει Χιούγκελ και Σόλτο. Jamaican Bam Bam στον Ζου 90,8.

Λέει τη Γάγκα The Dead Dance στον Zoo 90,8. Έτσι τέλεια περάσαμε για 120 λεπτά παρέα, διότι ναι, πέρασαν οι δύο ώρες. Ελπίζω να μην το καταλάβατε όπως δεν το κατάλαβα κι εγώ. Μαζί μας ήταν και ο Γερμανός, ο οποίος σου λέει ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημά μου. Γιατί ο Γερμανός την κιάται αυτό, ρε φίλε. Πάνω από το 69% των περιστατικών λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξιοδοτημένο σέρβις με επιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, καταλαβαίνεις ότι είναι λογικό ο Γερμανός να είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού. Στην προτίμηση του καταναλωτή, Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο, μην χάσετε αμέσως μετά ακριβώς στις 4 τους Troublemakers. Και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού την 3η 2 Ιουνίου, ακριβώς στις 2. Καλό τριήμερο σε όλες και σε όλους σας!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5.

Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
2: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, έρχεται τρίμερο. Έλα λίγο, τι να βάλω.
3: Αυτό που ετοίμασα εκεί. Άντε λίγο.

0: Έτσι είναι τρίμερο, ρε!
1: Έτσι θα χορεύαμε στην Πάρο, αν πηγαίναμε τρίμερο.
2: Αχ, θα πάω.
1: Πού?
2: Στην Πάρο, κάποια στιγμή.
1: Όχι, λέγαμε για το τρίμερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Με κέφι, επειδή έρχεται τρίμερο, καταλαβαίνετε. Μεγάλη χαρά που δεν θα δουλέψουμε μια μέρα. Νισάφ, λοιπόν. Παιδιά, είμαστε οι Travel Makers και είμαστε στο Zoo 90,8.
0: Βάλτε λίγο να πείτε.
1: Με έχετε αποστονίσει όμως. Μια λέει πάτο, άλλος λέει βάλε.
0: Αυτό που είπε η άλλη.
1: Αυτό που είναι, να.
0: Αυτό, ας το γίνει πάλι σαν χαλί.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Έρχεται το τριμεράκι Παρασκευή σήμερα, πώς να μην είμαστε καλά. Με ωραίο καιρό, βέβαια.
1: Μπράβο, Βασίλη μου. Εσύ, Καταρίνα μου.
2: Εγώ ανάμεικτα τα συναισθήματα.
1: Γιατί, τι έπαθες?
2: Γιατί έρχεται τριήμερο.
0: Θα πάει να πάει στη δουλειά.
1: Θα έχετε κόσμο, ε.
2: Ναι, ας το να πάνε.
1: Εντάξει, θα πάρει άλλο να μάξει ο αδερφός. Γιατί είσαι να φορτίσει.
3: Ή και εσύ, γιατί όχι.
1: Εσύ. Εσένα γιατί δεν σε παίρνουμε τόσο δουλειά να μάξει και εσύ εδώ με την κατσαρίδα.
2: Μ' αρέσει η κατσαρίδα. Βολεύαμε στην πόλη.
1: Άιντε, λοιπόν. Τι θα κάνουμε μέχρι και τις 7.
0: Έχουμε πρόταση βραδιάς, έχουμε νέα ανέργων, εννοείται, και καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 Κακοποιητή και στις 6.30 του Βάζουμε Νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γρήγορα. Αφήνουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και πάμε σε Life Simple. Move your body στο Zoo 90,8.

0: Αγαπημένο τραγούδιο και δεν είναι και Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά το αγαπάμε και αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αγαπάμε πολύ και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο nova.gr και τσεκάρετε τα πάντα.
1: Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, που λέτε είστε άνθρωποι με κοφτερό μυαλό και ιδιαίτερα φλίαροι, να πούμε και χρόνια πολλά στην Θεοδοσία, στον Ολιβιανό, στην Ολίβια και στην Υπομονή που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Υπομονή χαθεί.
1: Υπομονή.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 αν πάτε στη βάφτιση του Εμίλιου και αν πάτε στη Χαλκιδική το τρίμερο. Ζου 99,5.
0: Πλάκα είχε η Ειρήνη Κακούρη που τη λέω, ήταν να πάμε εγώ ο Βασίλης και η Ειρήνη στη βάφτιση του Εμίλου. Μας κάλεσε και εγώ λέω δεν ψήνω, ο Βασιλάκης δεν ξέρω, δουλειά, ιστορίες τέτοια, με λέει η Ειρήνη προχθές. Εμείς θα πάμε, δεν γίνεται ρε, τώρα να πάει κανένας. Πρέπει κάποιος να εκπροσωπήσει και τα λέω, εντάξει, είναι κρίμα. Λέω ναι, ρε, εννοείται. Τη λέω σήμερα τελικά θα πάτε, τι, όχι ρε, θα πάτε.
2: Τον πήραμε τηλέφωνο, παιδί, του λέμε αδερφέ, τρίμερο έχει, δεν ας πούμε ψέματα.
0: Ναι, τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά, τρίμερο δεν το χαλάς τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.
3: Hey, what's up, it's BB Rexha.

0: Men I Need. Εδώ είμαστε, guys. Ζου 90,8, 23 λεπτά μετά τις 4.
1: Χαμός στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπερβολική κίνηση στον περιφερειακό. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου, πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Ή μάλλον τρεις αναφορές για ατύχημα έχουμε. Oh. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει εκεί. Που ξεκινάει κίνηση πριν από την Πηλαία, οπότε έχετε το νου σας. Αντίστοιχη κίνηση έχουμε και από δυτικά προς ανατολικά στον περιφερειακό, από τα νοσοκομεία και καθυστερήσεις μετά τα Πεύκα, καθυστερήσεις μετά το Επταπύργιο. Στο κέντρο ο χαμός ο ίδιος. Τσιμισκή είναι όλη την γκά, όλοι όμως.
0: Παιδιά είναι τώρα για τρίμερο, ετοιμάζονται.
1: Εγνατία χαμός, Μοναστηρίου χαμός. Σου χαμός, Τετροποτάμου προς τη Μενεμένη χαμός, η Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση. Έχουμε επίσης θεματάκι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Μαρτίου και στην ανέβα και στο κατέβα.
0: Α,
1: και
0: φυσικά στο χέρι μου το αριστερό.
1: Στο ναι. Φοινικά Εθνικής Αντιστάσεως πηγαίνοντας προς την Καλαμαριά. Γενικά πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
2: Πώς θα φύγουμε μετά?
0: Δεν ξέρω,
2: από πίσω.
1: Σε τρεις ώρες θα φύγεις, μαλικά.
2: Από τον παλιό. Σίγουρα θα έχει και μόλις σχολάσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άντρες αλλάζουν τη σχέση τους με τους φίλους τους όταν μπαίνουν σε μια ερωτική σχέση.
1: Με τους φίλους τους.
0: Καλά, αυτό. Όχι, ρε. Ας πούμε, οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό.
2: Όχι, φυσικά.
1: Δεν έχουν φίλους.
0: Θα τρελαθώ. Δεν το κάνουν οι γυναίκες αυτό το πράγμα.
2: Όχι,
0: εμείς είχαμε μία, δεν θα πω όνομα γιατί ακούει. Ναι. Κάθε φορά που έβρισκε γκόμενο, σχεδόν μας μπλόκαρε.
2: Οι γυναικείες φιλίες είναι πιο.
0: Άσε, παιδιά.
2: Δεμένες.
1: Γελάει ο κόσμος.
2: Εγώ δεν θα τις.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Εσύ κάθε μεσημέρι εδώ δεν τις κράζεις. Όλες, μία-μία τις φίλες σου. Όλες.
2: Πες ονόματα.
1: Όχι, μην πεις, δεν εκθέτουμε.
2: Πες ονόματα, ποια έχω κράξει.
0: Δεν λέω, δεν λέω.
2: Η επαφή, λέει, γίνεται λιγότερο συχνή και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη σύντροφό τους. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι άντρες στρέφονται λιγότερο από τις γυναίκες τους κοντινούς τους φίλους για συναισθηματική υποστήριξη. Κάτι που δείχνει πως οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν τις κοινωνικές
0: συνθήκες. Ξέρεις κάτι, Κατερίνα, έρχεται και Britney Spears, δεν θέλω να σ' ακούσω άλλο. Έλα λίγο! Πότε έχει κυκλοφορήσει αυτό?
1: 90s.
0: Ήμουνα 6-7 τότε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Golden Zoo 90,8, 30 λεπτά μετά τις 4. Τι πρώτα σου έχουμε?
1: Να στείλουμε χαιρετισμού στην Άνση Βλάχου, η οποία είναι, πώς το λένε, στον περιφερειακό οικογενειακό και μας ακούνε και πίζουνε, λέει.
0: Σταματημένη, ε.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι, και αυτή. Για να δει πώς είναι και η Άνση Βλάχου που με έρχεται εδώ από τα ανατολικά, κυρία, κάθε πρωί. Τώρα εγώ στα ξαφνικά τα χώνω στην Άνση Βλάχου. Ενώ εμείς κάνουμε 3 ώρες, κυρία Βλάχου, και να έρθουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας.
1: Πού πάτε το μεταξύ, Άνση? Πού πάτε?
0: Προς τα εκδρομή θα πάνε τώρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα βγούμε early Friday. Ξέρετε, πολλές εταιρείες έχουν ήδη θεσπίσει αυτό το καλοκαιρινό mood που σχολά νωρίτερα. Μην κοιτάς εσύ, Κατερίνα.
0: Θα πάει για πίτσα στην Ολυμπιάδα με τη ματούλα.
1: Που αφήνεις εκεί πέρα με τον Κλαούντιο όλη μέρα να δουλεύει.
2: Τι λες, ρε!
1: Και επίσης θα γίνουμε μπαόλο από ταξίδια έτσι από νωρίς για να τελειώνουμε.
0: Ποιος κάνει σε εμάς τα λες αυτά?
1: 7 η ώρα το βράδυ να έχουμε κοιμηθεί.
2: 7 η ώρα το βράδυ?
1: Ναι, 8, έστω.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, από τόσο νωρίς? Άρα δεν χάνεις όλο το βράδυ. Τι? Για απογευματινό θα βγούμε.
1: Αυτό δεν λέμε τώρα early Friday.
0: Αυτό δεν λέει.
2: Δεν ακούει. Τουλάχιστον μέχρι τις 9.
1: Να κοιμηθούμε νωρίς.
2: Καλά.
0: Μακάρι του χρόνου να αλλάξει ώρα.
1: Μακάρι να αλλάξει ώρα.
0: Πού να αλλάξει? Αυτή για να κάθεται εδώ τόσα χρόνια η βίσμα, το άκουσα να πει. Δεν ξέρει τι γίνεται και κάθεται.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Μάριο Ακριτίδη.
0: Έφαγε τις σουβλακάρες έξω την ώρα της εκπομπής.
2: Σκουπίζεσαι κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ πέρα με τη χρεωτάρα. Ακούγεται και στο μικρόφωνο. Τον κύριο Μάριο Ακριτίδη.

0: Ποιος Μάριος Ακριτής, ένα τσόχο εδώ έχω.
1: Αυτός είναι, είναι ο, αυτός περιγράφει είναι ο τσόχος.
0: Μισό λεπτάκι λοιπόν το βρω.
2: Το account είναι ο Μάριος Ακριτίδης.
0: Αχ, το δικό μου, Νάνση Βλάχου. Περίμενε, δεν το έβαλα στα θόρυβο, Νάνση.
3: Το παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα όταν πήρε την κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.
0: Μάλιστα.
1: Καλό, η καλή διευκρίνηση.
2: Τον Τετέι, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, που λέει με τα χέρια. Γιατί κάποιοι προτιμούν μερακλήδες με τα πόδια, γι' αυτό.
0: Η Νάνση Βλάχο δεν το συνεχίζει τώρα. Γνωστή, έτσι. Γνωστή, πετάει εδώ πέρα τώρα τις πίθες της και λέει: εντάξει, Μαργαρίτα, αν έρθει το πρωινό του χρόνου, δεν θα συναντά σκιν. Αχ, λοιπόν, παιδιά. Κάπως έτσι πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να βουκώσει η Κατερίνα τα κοτοσουβλάκια που έχει παραγγείλει έξω.
2: Τι βουκώνει.
0: Τη στείλαμε χθες να πάνε να φάει. Α, διαφημίσεις.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε.
6: Καλά,
7: από τον κοινωνικό τουρισμό.
6: Ναι.
7: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση.
6: Τι να αποδέχομαι.
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε.
8: Ναι.
7: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά! Έλα αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
6: Ευχαριστώ, να
7: είστε
6: καλά.
7: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
2: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Κάθε τρέπεσαι να πίνεις την ώρα της εκπομπής.
1: Θέλετε να με πεθύσετε. Βλάκα.
0: Λοιπόν, κάναμε μια prank εδώ στην Κατερίνα σήμερα. Θα ανεβεί στα social, λίγο θα το δείτε. Επειδή μου ιδέα ήταν να το λέμε γι' αυτό.
1: Ποια νουή θα ήτανε.
2: Έχει
1: κούρκα.
2: Μπουκώσει τις σουβλακάρες και λέει ο Μαργαρίτης, λοιπόν, επειδή θα ανταλλακιάσει τώρα από αυτά που έχει φάει, θα βάλουμε λέει, λίγη βότκα μέσα.
0: Βασικά στην αρχή δεν θέλαμε βότκα, ήθελα κάτι άλλο, δεν μ' άφησε ο Βασίλης.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Τι.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι έχουμε, παιχνίδι.
1: Ήπια τη βότκα και τώρα είμαι σαν. Τι να πω.
0: Μπορεί να συνέβη και να λες τα θέματα σωστά.
2: Μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Αεραστύψ.
0: Αεραστύψ. Αεραστόψ.
2: Αυτό που θα σε φάει τα νιάτα σου εκεί πέρα.
0: Αεραστύψ. Α. 2-3-10-2-32-9-08. Σε θέλω. Πεθαίνω. 2-3-10-2-32-9-08. Ξενέρωσε άλλη με τη βότκα τώρα. Τηλεφωνείτε και
1: μας... Με κάψε.
0: Μα είχες βάει τα σουβλάκια τα λάκια σε. Τι είστε ξεδιψάσεις. Λοιπόν, παιδιά, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Δώσ' την άλλη μία, Βασίλη.
2: Αεραστύψ.
0: Αεραστύψ.
2: Θα τη χρειαστούμε φέτος.
0: Τώρα το τρίμερο, βασικά. Τώρα το τρίμερο, ό,τι πρέπει. Και στην αυλή, αν τη βάλεις, φουρ, να τα ρίξω όλα πάνω. Γεια σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το όνομά σας.
3: Καλησπέρα, Παύλος.
0: Γεια σου, ρε Παύλο, από πού μας τηλεφωνείς.
3: Εδώ κέντρο είμαι τώρα.
0: Άρα κέντρο, τι ωραίο το κέντρο. Τώρα έχει και ήλιο, έχει φαντάζομαι πολύ κίνηση σήμερα.
3: Έχει και τώρα γυρνάμε από δουλειά και μέσα στην πόλη γίνεται.
2: Το ξεχάσαμε το πούμε, έχει κίνηση γιατί έχει κλείσει το μετρό που σήμερα. Για τρεις εβδομάδες, 22 Ιουνίου θα ανοίξει
1: κανένα.
0: Και αυτή πια πέρα δόθε στην Ιγκρίτα, αλλά δεν φτάνει κάπου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, Παύλο, λοιπόν, ποια λέξη ψάχνουμε, φίλε, δώσ' το.
3: Φίλε, εμείς στο χωριό του λέμε φουφού, ψησταριά δηλαδή.
0: Έτσι ρε Παύλο. Εκεί θα τις πάμε στο χωριό το τρίμερο να ψήσουμε. Αλλά εσύ φυσικά εκτός από το ψιστήρι έχεις και ένα ωραίο γεύμα στην καντίνα Delicatessen, φίλε μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό, Παύλο, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.

0: 90,8. Λοιπόν, παιδιά, χθες το βράδυ πήγα, έκανα το τζόκινγκ μου. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά, διότι το έχω βάλει σύστημα πλέον. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τρέχω.
1: Πολύ καλό.
0: Τρέχω, αλλά. Λοιπόν, όταν γύρισα σπίτι, είχα ξεχάσει τα κλειδιά. Οι άλλοι είχαν κοιμηθεί, κλειδώθηκα απ' έξω. Τέλος πάντων, χτυπούσα, μου ανοίξαν κάποια στιγμή. Τελικά δεν χρειαζόταν να περιμένω όταν έβαλα να δω την αγαπημένη μου ταινία φυσικά στο ίντερνετ. Δεν χρειάστηκε να περιμένω το ίντερνετ να φορτώσει. Διότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλέ ταχύτητε, Κατερίνα, θέλω να σου πω. Έως 300 Mbps. Αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, να φίλε Βασίλη. Μάθετε περισσότερα, παιδιά, στο nova.gr.
2: Κάτι έτσι ψαγμένοι. Κουτσομπολεύουν την ώρα που κάνουν στον πάγο εκεί πέρα, ξέρετε. Καλλιτεχνικό κατινάζ.
0: Ήπια
2: και γελάει τώρα.
0: Άμα σε πέρα κάτω.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζω 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
12: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
11: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Okay.
18: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Απλά τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
23: Ναι.
24: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
23: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
0: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
1: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
23: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
25: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
26: Πού πας?
27: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
26: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
27: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
26: Δηλαδή, παντού.
27: Και online.
26: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
28: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
29: Τι είναι το Lucky?
30: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
29: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
30: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
29: Τι είναι convenience?
30: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
29: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
28: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
29: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
30: Σωστά.
31: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
32: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
33: Zoo Power.
34: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ουλα,
2: Παιδιά, δεν το έχουμε αυτό να το παίξουμε.
3: Το έχουμε.
2: Πού είναι το?
4: Εκεί δεν είναι, στον υπολογιστή.
2: Αχ, κάτσε και τώρα πρέπει να έχω και αχρωματοψία μαζί με όλα τα άλλα. Δεν το βρίσκω. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε παιδιά και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7. Θα βάλω μια μαστραλέξη τώρα. Πάρετε τρίμερο, γιατί όχι.
4: Δώστε
2: τα φιλιά μας στη Βιβί Μαστραλέξη από την τιμημένη Τρίγλια. Γιατί κάθε φορά που το λέω, πάντα ένα τριγλιανό μου στέλνει. Άκουγα, Μαργαρίτη, σήμερα. Βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε.
4: Να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους όσοι είστε κολλημένοι στην κίνηση που γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι, να το πούμε, έχει υπερβολική κίνηση, παιδιά. Σε όλους τους δρόμους της πόλης έχει γεκλειστό το μετρό. Ουράγιο. Υπομονή. Εδώ μαζί θα είμαστε στον Κασμά. Έχουμε νέα των ανέργων αυτή την ώρα.
2: Παιδιά, θέλω να σκέφτεστε θετικά. Κουράγιο, υπομονή τώρα.
3: Ναι. Αλλά πολύ μου την έσπασε τώρα με το μετρό, ρε παιδιά. Τώρα που άνοιξε ο καιρός, που θα κατεβαίνουμε κάθε τρεις και λίγο στο κέντρο για κοκτέιλ και τέτοια. Δηλαδή δεν μπορώ.
4: Βρε ο κόσμος στις δουλειές, πώς θα πηγαίνει, τα κοκτέιλ σκέφτεσαι.
2: Δεν είναι όλη νύχια μαλλιά σαν και εσένα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μην το χαιρετερέψει όλο αυτό, να μην βρέξει και το Σαββατοκύριακο. Αφού φάμε την κίνηση, πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο στη Χαλκιδική. Μπάνιο, θεραπεία τέλος πάντων.
3: Εντάξει, οκ.
2: Γιατί η Χαλκιδική, λέω τώρα, σας δεν ξέρω τι καιρό θα έχει.
3: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
2: Θέλει
5: ναι. Ναι. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει.
2: Θέλει
5: ναι.
2: Όλοι μαζί.
5: Είσαι νυνή ακόμα. Είσαι νυνή ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως στείλουν στο στόμα.
2: Έχουμε γίνει τόσο τρας. Πραγματικά αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε

0: Unforgettable. Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, guys. Παρέα με το Εξαλέν, το αγαπημένο μας Εξαλέν, έτσι. Που ξέρουμε όλοι και είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως εγώ τώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει. Εγώ γενικότερα φροντίζω πολύ τη σωματική μου υγιεινή, αλλά έχω έτσι μια ευαισθησία και είχα θέμα πάντα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα. Πήγα λοιπόν προχθές στον οδοντίατρο μου και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Και το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός μου. Μου είπαν ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από όλα τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση, guys. Εξαλέν, παιδιά, για καθημερινή χρήση, για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Πάντα φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού και του
1: φαρμακοποιού σας.
2: Λοιπόν, γίνεται ο χαμός ο ίδιος έξω στους δρόμους. Θα ξεκινήσω από το κέντρο που έχουμε μεγάλα θέματα στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης, στην Καρατάσου, στην Πολυτεχνείου, 26η, Παλαιού Σταθμού. Γενικά, ο χαμός. Επίσης, μεγάλα θέματα Αγίου Δημητρίου, Ολυμπιάδος, θα βρείτε και εκεί κίνηση εννοείται. Πάμε λίγο στα ανατολικά που βλέπουμε μεγάλη κίνηση μπαίνοντας προς την πόλη από Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τον Περιφερειακό και από τη Μουδανιών. Και φυσικά ο Περιφερειακός, αν επιλέξετε να τον προτιμήσετε, θα βρείτε πολλή κίνηση προς τα δυτικά από την Μουδανιών μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου, είναι όλα κατακόκκινα. Και φυσικά και από την άλλη πλευρά έχουμε κίνηση από τα νοσοκομεία εκεί στο Ακουμποδρόμι μέχρι λίγο πριν το Επταπύργιο. Γενικά πολύ κακή στιγμή να είμαστε στους δρόμους της πόλης και πολλοί κόσμος είναι εκεί πέρα έξω, δεν έχουμε και μετρό, υπομονή.
0: Κουράγιο, κουράγιο και υπομονή.
1: Σήμερα έκανα ένα έτσι ρεπορταζάκι σχετικά με τα στοιχειωμένα σπίτια της Θεσσαλονίκης.
0: Το ένα είναι κάτω εκεί, στην, ναι. Εκεί που σε μια στάση που κατέβαινα εγώ.
1: Τέλος πάντων,
0: από τη Μαρτίου κάτω, από τη Μαρτίου,
1: ναι,
0: κάτω.
1: Εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το στοιχειωμένο σπίτι στη Βασιλίση Σόλγας. Είναι το πιο διάσημο στοιχειωμένο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για παλιό εγκαταλελειμμένο αρχοντικό που εδώ και δεκαετίες συνοδεύεται από ιστορίες για κραυγές, σκιές και περίεργους θορύβους τη νύχτα.
3: Κάποιοι...
1: Παγώνει και πετάγει το Πέτρος από μέσα. Κάποιοι αναφέρουν επίσης ότι το σπίτι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σωστά και ότι σημειώθηκαν ατυχήματα κατά την κατασκευή του. Και επίσης, παιδιά, έχω ακούσει ότι όσοι πάνε να το κατεδαφίσουν έχουν άσχημη κατάληψη. Μακριά. Θέλετε μια μέρα να πάμε να το εξερευνήσουμε?
2: Δεν πας μόνη σου.
1: Είναι δίπλα στο σπίτι μου. Επίσης, για το κόκκινο σπίτι στην Αγία Σοφία το περιμένατε.
0: Έχω πάει εγώ εκεί.
1: Φαίνεται.
0: Το κόκκινο κτίριο, όχι το κόκκινο σπίτι.
1: Κόκκινο κτίριο. Έχει συνδεθεί με θρύλους για φαντάσματα και ανεξήγητες παρουσίες.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει πολύ περίεργη διαμόρφωση. Δηλαδή, χάνεσαι λίγο. Άντερης. Η δωμάτια, δωματιάκια, μπαίνεις.
1: Όταν πήγες εκεί, άκουσες κανένα περίεργο θόρυβο, καμιά κραυγή?
0: Άκουσα κάτι φωνές και αυτά, αλλά μετά ήταν καθαρίστρα και είχα πατήσει τα σουφγαρισμένα.
1: Λέει ότι οι πολλοί Θεσσαλονικοί το θεωρούν βαρύ ενεργειακά. Λόγω της ατμόσφαιρας και της ιστορίας του. Επίσης, η έπαυλη Χατζηγόγου, δεν ξέρω πού είναι αυτό, δεν μας αναφέρει. Άλλο ένα παλιό αρχοντικό που εμφανίζεται συχνά σε αφηγήσεις για μεταφυσικά περιστατικά. Και επίσης στην περιοχή της πλατείας Τερψιθέας στην Άνω Πόλη. Θεωρείται έτσι ένα από τα πιο μυστηριακά σημεία της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Στη Σταυρούπολη δεν είναι η πλατεία.
1: Σταυρούπολη, πού είναι αυτό, sorry, λάθος. Ναι.
0: Έκανε και έρευνα.
1: Λάθος ρεπορτάζ.
2: Συχτήρια.
1: Πλατεία Τερψιφέα. Ναι, κάτσε. Πλατεία Τερψιφέα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτά.
0: Ωραία,
2: κοίταξε, είσαι από χωριό, εντάξει. Τουλάχιστον μιλάει σαν
1: ακριβή. Σταυρούπολη, ναι, συγγνώμη. Σταυρούπολη, Σταυρούπολη. Μπερδεύτηκα.
0: Τίποτα.
2: Συφτιλιζόμαστε τώρα πάλι.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο remix. Τώρα, αν είστε κολλημένοι στην κίνηση, απολαύστε το, βάλτε λίγο ένταση και ακούστε το.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Teddy Swings. Σου 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για τα κουτσομπολιά μας.
1: Και τι κουτσομπολιά νέα ανέργων σήμερα για τον κόσμο που φέρει στο δρόμο. Θα σας πω με ποιον έκανε η Μετζάνα το καλύτερο σεξ της ζωής της.
0: Οπα. Έλα ρε, είπε τέτοιο πράγμα.
1: Βεβαίως, έδωσε μια συνέντευξη και μάλιστα φώναζαν εκεί οι συνεργάτες. Σκάσε! Μην το πεις. Γιατί
2: είπε.
1: Λέει θα αναφέρομαι μόνο σε νεκρούς ανθρώπους για να μην τους εκθέσουμε. Και λέει στον John Kennedy το Jr.
2: Οπα.
1: Όλοι λένε ότι ήταν απίστευτος και ότι ήταν πολύ καλός ο σεξ, λέει ο δημοσιογράφος. Και λέει η Μαντόνα, ναι.
2: Καλέ.
0: Θεός χωρές τον άνθρωπο.
1: Με τη Μαντόνα βέβαια λένε εδώ οι πηγές του John F. Kennedy ότι είχε απλώς ένα φλερτ. Τίποτα περισσότερο, σχεδόν ούτε φλερτ. Τι ήταν ο Kennedy, ο Junior, ο Μπιχτουλάς, δεν το ήξερα.
0: Λογικά τώρα για να λένε ότι...
1: Η Jennifer Lopez λέει ότι είμαι ελεύθερη, έπρεπε να έχω χωρίσει νωρίτερα. Ακούς Κατερίνα.
2: Ωραία με την J-Lo και αυτή πια.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη έχει θέματα. Αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Αυτό το έχω εγώ με την κουρτίνα, άμα δεν είναι ίσια.
2: Εσύ είσαι, τι να σε πω.
0: Ψυχανόμαλος. Ένα καλυμάνι είναι καλύτερα που πρέπει να πλύνει τα πιάτα.
2: Ναι, θα βρωμίσουν τα πιάτα.
0: Εντάξει, μωρή.
1: Η Έλενα η Κρεμλίδου έκανε το πρώτο το μπάνιο της χρονιάς στις Κάνες. Φορούσε ένα animal print μαγιό. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει.
0: Τι έχει γίνει με τις Κάνες φέτος. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, έχουν πάει όλοι. Και τέλος, ο Θοδωρής Φέρης λέει ότι δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ. Η μάνα μου γκρινιάζει και μου λέει, αϊ, κάνε κανένα παιδί.
2: Πια κι αυτό. Η κοινωνία.
0: Ποια, ο Φέρης με ποια τα έχει.
1: Τα έχει, δεν ξέρω.
0: Τα έχει με μία, αλλά λέγαν σήμερα.
2: Τα μάτα, ρε. Δεν νομίζω, δεν είναι γνωστό.
0: Δεν θα πω όνομα. Απλά σήμερα λέγανε σε ένα κανάλι πολύ μεγάλο πάλι από το πρωί ότι είναι γνωστή η σχέση του. Τα έχει, απλά δεν το έχει αποκαλύψει και ότι είναι γνωστή αυτή. Ξέρεις.
2: Ναι, ξέρω.
1: Εσύ πού ξέρεις.
2: Μου το είπε, ή δίπλα.
0: Ποια δίπλα.

0: Fever Dream, εδώ είμαστε και έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ναι, για κακοποιητή, για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Να πάτε στη Χαλκιδικάρα να τα φοράτε και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Αρκεί να βρείτε ποιο τραγούδι θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Ακούστε λοιπόν προσεκτικά τώρα που είστε εκεί σταματημένοι στην κίνηση. Δώστε βάση στον κακοποιητή, γιατί θα μεταφράσει ουσιαστικά ένα πολύ γνωστό ξένο τραγούδι στα ελληνικά. Και αν τα καταφέρετε και μας πείτε ποιο είναι, κερδίστε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Έτοιμος?
2: Ναι.
3: Νιώθω το ρυθμό. Νιώθω το ρυθμό. Είναι σαν μια νέα θρησκεία.
0: Νέα θρησκεία.
3: Έξω στο πάτωμα, έξω στο πάτωμα. Βρήκα τον εαυτό μου στο ρυθμό. Μ' ανεβάζει, μ' ανεβάζει. Βρήκα τη μουσική, βρήκα τη μουσική. Η νέα μου θρησκεία.
0: Η νέα θρησκεία.
3: Νέα μου θρησκεία.
1: Μ' ανεβάζει, μ' ανεβάζει.
0: Νέα θρησκεία. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι κακοποίησε? Για πείτε μας τον τίτλο. 2-3-10-2-32-9-08. Κάνετε τη μαντεψιά σας αφού τηλεφωνήσετε. Και αν τα καταφέρετε, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας από τα Οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
4: Σοφία.
0: Σοφάκι μου, αφού τηλεφωνείς από τα μάξι.
4: Από τα...
0: Ρωτάω, απαντάω μόνος μου. Είναι όλοι στο αμάξι αυτή τη στιγμή, σε ένα αυτοκίνητο μέσα. Λοιπόν, Σοφάκι μου.
4: Εγώ έχω φτάσει στην πιλωτή μου όμως. Είμαι οκ.
0: Okay. Α, σε ποια πιλωτή, σε ποια περιοχή μένεις?
4: Εύοσμος.
0: Αγαπημένος Εύοσμος.
4: Τον εξωτικό αγαπημένο σας Εύοσμο.
0: Εξωτικός αγαπημένος με τις πλατείες, με τον κόσμο.
4: Έχω μαζί μου και τα δύο παιδάκια μου που είναι 11 χρονών. Σοφρόνης, Κορίνα, πείτε να γεια.
0: Πώς, Κορίνα και.
2: Σοφρόνη.
4: Σοφρόνη.
0: Γεια σου, Σοφρόνη. Γεια σου, Κορίνα. Γεια σας, παιδιά. Θα κάνετε κάτι τρίμερο?
4: Πού θα πάμε?
5: Θα πάμε στην Παραδοριακή Ακτή.
4: Ολυμπιακή Ακτή, Κατερίνη.
0: Έξω από την Κατερίνη,
5: σε ένα ξενοδοχείο
0: στο Δανάη. Μια χαρά. Αυτά είναι. Λοιπόν,
4: εν τω μεταξύ είναι και ο αγαπημένος σου σταθμός, ξέρετε. Από το πρωί με συνέχεια είμαστε με το Zoom.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ξέχασα το τραγούδι τώρα. Τώρα ξέχασα το τραγούδι.
0: Έλα, εύκολο είναι. Νέα θρησκεία.
2: Νέα θρησκεία.
4: New Religion.
0: Έλα, έλα η γυαλάρα για τη μαμά.
4: Χορεύουμε εμείς, χορεύουμε τώρα.
0: Έτσι, γυαλάρα υπέροχη καινούρια για να πάει η μαμά στην Κατερίνη και να είναι στη Λάρα με την νέα γυαλάρα, έτσι.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8, που ακούτε ζου 90,8. Μένετε στο ακουστικό σας, παρακαλώ πολύ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σας, μην μαλώνετε.
1: Τι, κοιμάται, μετά εμένα λες.
0: Α, είδες θράσος. Ποιος μιλάει τώρα. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε στοιχεία. Πάμε σε break και ερχόμαστε, παιδιά.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
4: Boss Crew in the morning. Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
7: Θα σου πω εγώ.
4: Άκουσα τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω?
7: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
4: Δύσκολο, δύσκολο τώρα.
7: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνεις μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Δεινόσαυρος.
4: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι.
7: Ναι.
4: Είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
7: Έλα.
4: Και μπήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
7: Καλό γενι δεινόσαυρη μόνο με τη βασούλα στο ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι.
1: Είναι η χειρότερη από τους κάτσες.
7: Βασούλα, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην πνήμη των ασύνδετων.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
7: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά.

0: Τζανάντο Κατερίνα.
1: Έλα, τι, με φωνάζει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ζου 90,8.
2: Μετά βρίσκει ευκαιρία, άμα κάνουμε κανένα λάθος, εμείς και εμάς.
0: Περιμένει στη γωνία.
2: Μεξί τα δικά της, μια εκπομπή κάνει 40 βλακίες.
0: Όπως λέω, αν εγώ αν ήμουν, δηλαδή θα την είχα διώξει.
1: Κάσε ρε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, γκρινιά. Γιατί ξέρετε και τα γκρινιά που σήμερα. Για την κίνηση, παιδιά. Έχω βαρεθεί την κίνηση σε αυτή την πόλη, κάθε τρίμερο τα ίδια. Να ρωτήσω κάτι τώρα, άσχετο. Αυτό το ρώτησε η Κατερίνα προχθές και δεν ξέρω.
1: Τι
0: με ρώτησε προχθές? Ότι το Αγίου Πνεύματος, άμα είναι Αγίου Πνεύματος γενικά.
1: Άμα είναι Αγίου. Δεν θυμάμαι.
2: Τι χαζό ερώτηση είναι αυτή, εννοείς άμα είναι αργία.
0: Ναι, όχι. Γενικά και για άλλες χώρες, αυτό δεν λέγαμε.
1: Α, ναι.
2: Για τους Ορθόδοξους λογικά.
1: Είχα πει ότι οι Βαλκάνοι μου είπανε ότι κολλάνε ρε παιδί μου όλη τη βδομάδα. Και μου λέει ο Μαργαρίτης, γιατί λέει.
0: Το γιορτάζουν, δεν ξέρω. Το γιορτάζουν οι Βουλγαροί.
2: Οι Βουλγαροί είναι Ορθόδοξοι. Πώς το λένε οι Ρουμάνοι. Είναι, οι Σέρβοι είναι σίγουρα.
1: Οι Ρουμάνοι είναι σίγουρα. Οι Βούλγαροι νομίζω είναι ανάμεικτοι.
2: Ναι, οπότε.
0: Θα εκτεθούμε, αφήστε το. Για την κίνηση θέλω να γκρινιάξω.
1: Κολλάει αυτό.
0: Όχι, ρε, γιατί λέω ότι τώρα που αν ισχύει αυτό, θα έχει περισσότερη κίνηση λογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάθε φορά ο περιφερειακός αναστενάζει. Παιδιά, τι θα γίνει με το περιφερειακό? Κουράστηκα, τελειώνεται.
1: Πότε τελειώνει το έργο, Βασίλη?
2: Το 27 το Μάιο.
0: Λένε.

0: Λοιπόν, guys, δώστε λίγο βάση τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά μου αρέσει πολύ. Το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Ψάχνεις για city break σε νησί ή κάποιο μακρινό προορισμό? Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σας στέλνει παντού με έκπτωση έως 50%. Για ταξίδια από 1 Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Μπες τώρα λοιπόν στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα τρία ζώδια που θα ζήσουν τον έρωτα μέσα στο τριήμερο. Τυχεράκιδες, είναι ο Σκορπιός. Συναισθηματικές εξελίξεις και βαθιά έλξη. Κάποιο άτομο μπορεί να σου δείξει ξεκάθαρα ενδιαφέρον ή να υπάρξει επανασύνδεση με έντονο συνέστημα. Είναι ο Δίδυμος, γνωριμίες ευνοούνται πολύ από αυτό το τριήμερο, ειδικά μέσω εξόδων, social media ή παρέας. Το κλίμα είναι ανάλαφρο, αλλά με προοπτική να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό από όσο περιμένεις. Παιδιά, εκεί είναι και ο Λέων. Η γοητεία σου τραβά τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια, το ξέρουμε αυτό, υπάρχει έντονη πιθανότητα για βλέμματα. Που ξεκινά αυθόρμητα και εξελίσσεται γρήγορα.
0: Άιντε, ελπίζουμε κατέναν το τρίμερο να βρει κάτι, να έρθει Δευτέρα την Τρίτη χαρούμενη, να μα πει παιδιά, βρήκα ένα ωραίο παλικάρι. Πέρασε.
1: Θα σα το πω, είχα να σα το πω.
0: Γιατί είμαστε εμεί τίποτα περίεργοι.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου τώρα. Πάμε σε break. Άκου τώρα τι θα πει. Επειδή βγάλαμε έναν πρόεδρο στον αέρα, χωρί το ξέρω.
2: Σιγά, ναι.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
20: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
21: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

Πρωινά. Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Να ετοιμάζουμε τα ψιστήρια, τις πισταριές, τα κρέατα και το τρίμερο που έρχεται. Αν δεν τα καταφέρουμε και φτάσουμε σπίτια μας με την κίνηση που έχει. Αλλά okay, λοιπόν, μέχρι και τις 7 παρέα, άλλη μια ωρίτσα, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα.
2: Έχουμε τραγούδι καινούριο σήμερα από Σακίρα που θα παίξει στο Μουντιάλ.
1: Σακίρα.
3: Έχουμε και θα του βάλουμε βασικά νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντέον.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα με Love Me Note εδώ στο Zoo 90,8. Μένετε μαζί μας μέχρι και

0: Galaxy, ζου 90,8, Παρασκευή, αναμονή τριημέρου, παιδιά, και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Τώρα, Κατερίνα μου, θέλω να σε ρωτήσω, σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να αναρωτιέσαι έτσι, ρε παιδί μου, πότε επιτέλους θα έρθει?
1: Τον υδραυλικό, άσε Μαργαρίτη, τον έχω καλέσει στις 2 και έχει έρθει στις 10. Τι να σου λέω τώρα.
0: Κατερίνα μου, εγώ μιλάω για οπτική Ίνα.
1: Εκεί δεν χρειάζεται να περιμένεις, σου το έχω ξαναπεί, υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Α, για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, βρείτε μας παντού. Έχουμε social, Facebook, Instagram και TikTok. Και φυσικά το Viber 6931908.
1: Και 908.
2: Δεν ξέχασα να.
1: Και πάμε στις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω φέρει. Το πιο μακρύ καταγεγραμμένο κακάρισμα κότας κράτησε 13 δευτερόλεπτα. Πολλά είναι, παιδιά.
0: Πολλά είναι, αρκετά.
1: Ναι.
2: Πώς
1: και μετά πέθανε.
2: Κάτσε να περάσω 13
1: ώρε. Όχι, φτάνει. Στην Ελβετία απαγορεύεται να έχεις μόνο ένα ενδικό χειρίδιο, γιατί θεωρείται ζωάκι. Νιώθει μοναχούλης. Χρειάζονται δύο, δηλαδή ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Άμα αφήσει ένα αρσενικό μόνο, του νιώθει μοναξιά το καημένο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα έχει να κάνει όλη μέρα.
1: Ναι, και επίσης οι ενιδρίδες κρατιούνται χέρι-χέρι όταν κοιμούνται για να απομακρυνθούν από το ρεύμα μαζί.
2: Έχει ανοίξει το κουτάκι με την ανακύκλωση θεμάτων τώρα. Δεν τα έχει ξαναπεί αυτά.
1: Σταμάτα, ρε!
0: Και το παίζεις και ότι δεν, ότι δεν στο
1: τέλος. Θα σου πω άλλη.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Θα τα έχουμε ξανακούσει και τα άλλα.
0: Πάμε σε Νταμιάνο Βέιντιτ. Ντέιβιντ, να τελειώνουμε κι εμείς, θα πάμε κι εμείς για τρίμερο σιγά-σιγά.

0: M. BTS, 20 λεπτά μετά τις 6, τι γίνεται, Όξο?
1: Συνεχίζεται ο χαμός.
0: Ακόμα,
1: ναι, στα δυτικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα, στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό. Συμμαζεύεται λίγο η κατάσταση, μέχρι την έξοδο προς Πεύκα είναι τώρα, αλλά παραμένει το πρόβλημα. Επίσης, καλύτερη κατάσταση προς τα δυτικά, αλλά παραμένει το πρόβλημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου, εκεί στο ύψος της Τούμπας.
0: Στο κέντρο που θα κατέβω
1: στο
0: μετά.
1: Στο κέντρο θα βρεις κινησούλα. Έχουμε και στην Εγνατία και στην Καρατάσου και στη Μοναστηρίου και στην Τσιμισχή, φυσικά και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης αυξημένη κίνηση, Βασιλής Όλγας αυξημένη κίνηση στο Φίνικα επίσης. Αυτά.
2: Τι έπαθες, Μαρή?
3: Τίποτα, λέω κρύωσα, πάωσα.
2: Έξω σκάει ο Τζίτζικας.
3: Εδώ μέσα έχουμε 15 βαθμούς.
0: Έξω έχει πιο πολύ κρύο, ίσως επειδή κάθεσαι συνέχεια έξω και δεν είσαι στο στούντιο γι' αυτό.
3: Όχι, εδώ μέσα έχει πιο πολύ κρύο γιατί με βαράει.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, πάμε στις viral ειδήσεις της ημέρας. Ένα 6χρονο αγόρι που λέτε στην Νορβηγία ανακάλυψε τυχαία ένα αρχαίο σπαθί Viking κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων.
0: Έλα ρε εσύ.
3: Ναι, να πας τώρα εκδρομή και να ανακαλύψεις ένα σπαθί Viking.
2: Πόσο αρχαίοι είναι οι Viking?
3: 1300 ετών είναι. Α, το σπαθί.
2: Είναι
3: ναι, ναι. Και επίσης ένα ορυχείο ετοιμαζόταν να κλείσει και ανακάλυψαν παιδιά ένα διαμάντι 158 καρατίων, κίτρινο σπάνιο διαμάντι αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Να ετοιμάζεις να κλείσεις και να βρίσκεις αυτό το σπάνιο έβρημα.
2: Είναι σαν να ετοιμάζεις να κλείσεις το μαγαζί και να έρχεται μια παρέα Βούλγαρων και να λέει βάλε όλο το γύρο που έχεις.
3: Όλο το κατάλογο.
0: Λοιπόν, έχουμε καινούργιο τραγούδι, Βασίλη.
1: Σακίρα, Burna Boy, είναι το Die Die από το Anthem του Mundial.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. Τηλεφωνείτε γρήγορα στο 2310-232-908. Διπλά εστιαράκια, guys. Για εσάς και ακόμα ένα φίλο ή μια φίλη σας να πάτε και να δείτε όποια ταινία θέλετε. Και να περάσετε έτσι μια μέρα πάρα πολύ όμορφα, με πολύ πολύ αγάπη από εμάς. 2310-232-908. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, δικιά μας είναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω ραδιόφωνο να ακούω. Όχι, να κλείσω ραδιόφωνο να ακούω από εκεί.
2: Καλά, ναι, μπράβο, καλά.
0: Δεν είπα εγώ, δικιά μας είναι. Λοιπόν, πες μας το όνομά σου.
1: Είμαι η Βίκη.
0: Έλα ρε Βικάρα. Λοιπόν, Βίκη, ξέρεις κάτι? Κέρδισες. Κέρδισες, παιδί μου. Δεν χρειάζεται καν να το πεις. Πες το έτσι τυπικά, τυπικά πες το, τυπικά.
1: Αν θα πω, για Χαμπίμπι.
0: Για Χαμπίμπι.
1: Έλα, Έλλη. Έλα, τι κέρδισα.
0: Α, ωραία, τι κέρδισε. Δεν σου λέω δικιά μας είναι.
3: Την αγάπη μας.
1: Τι κέρδισα.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δεις όποια ταινία γουστάρεις με ακόμα ένα φίλο, μια φίλη σου από εμάς με πολύ αγάπη.
1: Έφυγα.
0: Κάτσε βρε, περίμενε να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Λοιπόν, Βίκη, περιμένεις το ακουστικό. Πάμε σε break, ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε? Από τον κοινωνικό τουρισμό.
5: Ναι.
2: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
5: Τι το αποδέχομαι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη, ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
6: Ναι.
2: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
5: Ευχαριστώ.
2: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
5: Ευχαριστώ, να
2: καλά. Από το Zoo Radio, με αγάπη.
5: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7, Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Jump.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω λίγο να...
1: Τι πάλι?
0: Να σας πω τελευταία λόγω άγχους που με δημιουργείτε εσείς, κυρίως εσύ Κατερίνα. Λόγω άγχους και στρες βγάζω συχνά άφθες.
1: 100 χρόνια θα ζήσεις.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Βγάζω συχνά άφθες. Έτσι λοιπόν πήγα στον οδοντίατρό μου και ξέρετε τι μου πρότεινε?
2: Τι?
0: Μαντέψτε.
2: Εξαλέν.
0: Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρι όταν έχω πονόλεμο. Μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, παιδιά που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Αυτό είναι το καλό, διότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά λοιπόν για να απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, δεν τα χρωματίζει. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού.
2: Για
1: έλα, πες για την Αθηνά Οικονομάκου.
0: Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας Αθηνά Οικονομάκου.
2: Τι θα είναι?
0: Ξέξτε, είναι λίγο σοβαρό τώρα αυτό γιατί περνάει δύσκολο. Αναφέρθηκε στην απαιτητική καθημερινότητά της, στις αυξημένες υποχρεώσεις της που έχει ως μητέρα δύο παιδιών, αλλά και σε στιγμές που νιώθει τις αντοχές της να την εγκαταλείπουν. Σταμάτα! Παρά το βαρύ της πρόγραμμα, η ίδια εξήγησε πού βρίσκει τη δύναμη να ανταπεξέρχεται σε όλους αυτούς τους ρόλους που έχει στη ζωή της. Σταμάτα. Βασίλη, σε βλέπω.
2: Όχι, όχι, συμπάσχω.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Αυτό που έχει προσθεθεί είναι κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις. Αλλά με δύο παιδιά και τόση δουλειά, πάντα έτρεχα. Δεν υπάρχει.

0: υπάρχει χρόνο. Δεν υπήρξε περίοδο που να μου χαλαρεί η Πιαθνή Οικονομάκου. Και πρόσθεσε, καθημερινά φτάνω στα όρια μου. Τόσο πολύ που λέω πώ θα λιποθυμίσω. Μου αρέσει όμω αυτό που κάνω, οπότε βρίσκω εκεί τη δίνω.
1: Πραγματικά. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι να πηγαίνει ρίξει όλη την ώρα Αττική Οδό στο αεροδρόμιο. Σας... Να περνά fast track
0: ακούστε,
1: τον λοιπόν. Έλεγχο λοιπόν. Και να πρέπει να κάθεσαι στα lounge αυτές... χαμένε ώρε. Λοιπόν. Σε παρακαλώ.
2: Και μετά
1: πολύ.
2: Να πηγαίνει στι Μαλδίβε και να ράζει πέντε μέρε.
0: Δεν θέλω να σκέφτεστε στενόμυαλα. Πες ότι η Αθηνά πάει Μαλδίβες το Σαββατοκύριακο. Ναι. Έχει να προωθήσει 4 μαγιό. Αυτό το βάλε, βγάλε. Βάλε το κόκκινο, βάλε το κίτρινο, βάλε το πράσινο. Είναι θεωρείς εύκολο.
1: Δεν το είχα σκεφτεί από αυτή την
0: βέβαια.
1: Οπτική. Βέβαια.
0: Και αν το μαγιό έχει να προωθήσει ταυτόχρονα και ένα παπούτσι, ένα σανδάλι, εκεί να δεις.
2: Βάλε και το σανδάλι, βγάλε.
0: Σκύψε, βάλε, βγάλε.
1: Για να μην πούμε για τα αντιλιακά.
0: Όχι.
1: Βάλε, βγάλε το μαγιό, όταν βγάζω αντιλιακά. Ξανά μετά
0: όχι,
1: πάνω.
0: Παιδιά.
1: Χρυσόσκονες.
2: Πα, πα, πα, πα, πα, πα,
0: να με πλήρωνε εδώ.
2: Μη σα τύχει.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Για αυτό είναι που λέμε, όπως είπε και ο Βασίλης πριν λίγο, είναι άρρωστο αυτό το τραγούδι. Άρρωστο.
1: Αυτό το τραγούδι είναι.
0: Δεν θα το βαρεθώ νομίζω ποτέ, ρε παιδί μου. Και κάθε φορά με αγγίζει η Κατερίνα.
2: Πιστεύετε ότι αν πήγαινε Eurovision θα έβγαινε πρώτο?
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα.
1: Καταρχάς, γιατί την αφήνουμε και μιλάει. Δηλαδή έχει ξεπεράσει το ταλέντο αυτό τη σήμερα. Βασικά, εμείς θέλουμε που τη βάλαμε βότκα. Το χειροτερέψαμε.
0: Ήταν που ήταν.
2: Το πιέ το σφινάκι μου.
0: Μια χαρά, σε βολέψαμε, σου βγήκε και τζάμπα. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, τα μαζεύουμε. Φεύγουμε για τρίμερο. Έρχεται Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Φυσικά το βράδυ η Έλενα η Ρόκα. Σαββατοκύριακο τι έχουμε, Βασίλη?
1: Έχουμε Θεσσαλονίκη στο 30 και αύριο στις 12 το μεσημέρι, αλλά και την Κυριακή σε επανάληψη στις 7 το απόγευμα. Δεν χάνετε με τίποτα. Και εννοείται Zoo Dash Experience. Αύριο βράδυ στις 9 έχουμε Bill Nackis Μεθαύριολαντ. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo All the Dance Floor. Στις 11 είναι ο φίλος μας ο Agent Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα έρχεται ο Armin van Buuren απευθείας από την Ολλανδία. Φέρνει το πράγμα του, φέρνει τα σοκολατάκια του, φέρνει τα κέικ του. Μπορεί και όχι.
0: Τέλεια.
1: Είμαι το State of Trance.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το τρίμερο, επειδή θα έχει πάρα πολύ κίνηση, προσέχουμε στους δρόμους. Το πιο βασικό από όλα, παιδιά, έτσι προσέχουμε. Αυτά από εμάς, μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Και επειδή τώρα θα γίνεται χαμός γενικά στα μαγαζιά, να είσαστε υπομονετικοί, να περιμένετε τη σειρά σας ήρεμα και να είστε ευγενικοί.
1: Δεν μας νοιάζει για τον πόνο σου.
0: Ναι. Πάλι από εδώ το πας, επειδή πας πάλι για το μαγαζί σου.
2: Να είστε ευγενικοί, τέλος.
0: 8 αμάξια έχετε πάρει. Λοιπόν, παιδιά, έλα, ανεβάστε την ένταση τώρα. Δέστε με τι κλείνουμε, παιδιά.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο για

0: τομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
2: απλά πάρτο. Ποιο?
3: Το Aquila's Meal. Απλά,
2: τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: 3 φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
12: Έφτασε η Παρασκευάρα και έρχεται και τριήμερο. Τι άλλο θέλουμε πια? Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Zoo 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Σας φέρνω ένα viral περιστατικό από τα Χανιά. 8.30 ώρα φυσικά ολοκένουργιο τραγούδι στο Track of the Day. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε επιτυχιάρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα το hit. Έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε So Easy to Fall in Love. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fun μόλις ξεκίνησε!
6: Zoo Radio, The Hit List, νούμερο 10.

Εκρηκτικός Benson Boone με το Sorry I'm Here For Someone Else τώρα στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται χαμός στους δρόμους, όλοι φεύγετε από ό,τι κατάλαβα. Για στείλτε μου λίγο στο Viber να μου πείτε τι θα κάνετε το τριήμερο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Και όσο εσείς στέλνετε, να σας πω εγώ πως έφτασε επιτέλους η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Le Croc. Ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε στο νούμερο 5 τώρα, θα ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be. Το τραγούδι πρώτα έγινε viral στο TikTok και αμέσως μετά κυριάρχησε στο Billboard Afrobeat Song Chart, καθώς έμεινε εκεί στο νούμερο 1 για πολλές εβδομάδες.

0: τραγούδι που έκλεψε τις καρδιές μας στη φετινή Eurovision. Σαλ Νταβίτσι και Περσέμπρε Σι εδώ στο νούμερο 2 του hit list των Zoo 90,8. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Η Aegean λοιπόν γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1 Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση τώρα έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, τον καιρό τον βλέπω πολύ καλό το τριήμερο. Θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς, ενώ βλέπω μόνο λίγα σύννεφα Κυριακή και Δευτέρα. Κατά τα άλλα, όλα τέλεια. Πάμε στο σημερινό νούμερο 1 τώρα. Θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might. Το συγκεκριμένο τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα στα American Music Awards 2026 αναδείχθηκε το καλύτερο R&B τραγούδι.
1: Νούμερο 1.

0: and the Boss Crew in the morning.
1: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
2: Θα σου πω εγώ.
1: Άκουσα λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω.
2: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
1: Δύσκολο τώρα.
2: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνεις μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Δεινόσαυρος.
1: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
2: ναι,
1: είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
2: Έλα.
1: Και μπήκαν στο μοναστήρι τις ηχογραφίες.
2: Καλό για οι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούρα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι. Βασουλά, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στο κδάπτο κόμμα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. Πέμπτη 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
2: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Μπύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί μόνο 3,59.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Εδώ είμαστε, για πάμε να συνεχίσουμε. Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Τζον, ο οποίος δουλεύει αύριο και μετά κάθεται. Καλησπέρα στη Γιώτα, η οποία λέει ότι πηγαίνουν Μύκονο. Και καλησπέρα στον Χριστόφορο, ο οποίος λέει φεύγει αύριο Γερμανία για να δει τους Linkin Park. Ζηλεύω, φίλε. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, πάνω από τις Σικαίες και μετά στο παλιό τούνελ που υπήρχε. Στο κέντρο λεωφόρου Νίκη Τσιμισκή, Μίκη Θεοδωράκη, Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά και μετά στη λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Tate McRae έρχεται τώρα στον Ζου.

0: μία και μοναδική. Αυτή είναι η Taylor Swift με το Opa Light εδώ στον Zoo 90,8. Και να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε μια υπέροχη τρελοπαρία που πηγαίνουν όλοι μαζί στη Φλόρινα. Καλησπέρα στην Ελπινίκη, τον Ρίγα, τη Διονυσία, τον Κυριάκο, τη Βασούλα, την Ευθυμία, τον Αλέξανδρο, τον Φώτη και την Έλσα. Να περάσετε καταπληκτικά. Λοιπόν, τώρα ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars. 30 Μαΐου στο Θερμαϊκό με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε κιόλας καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Όλα χαλαρά, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Δεν θα εξαρτηθεί η ζωή σας από αυτό. Δεν θέλει άγχος. Θα τα πάτε εξαιρετικά. Πάμε τώρα σε σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
13: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
12: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
18: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
26: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
27: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
28: Εγκλέζω στην ώρα μου, ακριβώς 8 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε πολύ δυνατά και με τη διάθεση στα ύψη στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα μία ώρα με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο σας φέρνω ένα viral περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν αγανακτισμένο πολίτη στα Χανιά. Και στις 8.30 ώρα στο Track of the Day σας φέρνω ολοκένουργια τραγουδάρα από αγαπημένη τραγουδίστρια. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε πολύ όμορφα με Κατσάι και Γκαμπριέλα.

Από το 2011, Μπαστό, Again and Again, εδώ στον Ζου 90,8. Και πάμε τώρα μία βόλτα στο όμορφα Χανιά της Κρήτης και σε ένα σημείωμα που έγινε viral. Ένας αγανακτισμένος πολίτης τοποθέτησε σημείωμα πάνω σε κάδο, το οποίο έγραφε επάνω: όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να ξαναπάει δημοτικό. Εδώ είναι Χανιά. Αλήθεια, αυτό γιατί το κάνετε? Πηγαίνετε μέχρι τον κάδο και βαριέστε να τον ανοίξετε, να πετάξετε μέσα τα σκουπίδια, ή παίζετε μήπως μπάσκετ με τις σακούλες σκουπιδιών και τα αφήνετε για να τα βάλει μέσα ο επόμενος τύπου σαν lay-up?

0: Χιούγκελ και σ' όλο το αγαπημένο και άκρος καλοκαιρινό Jamaican Bam Bam εδώ στον Zoo 90,8 και στο τελευταίο Track of the Day της εβδομάδας σας έχω φέρει ένα πολύ αναμενόμενο τραγούδι. Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά με το νέο της κεφάλαιο Petal και το lead single με τίτλο Hate That I Met You Love Me. Το κομμάτι κινείται σε μεσαίο ρυθμό και ακολουθεί θεματικά τη λογική ενός χωρισμού. Η ερμηνεία της είναι χαμηλών τόνων και πιο εσωστρεφής, ενώ η μουσική συνοδεία εξελίσσεται αργά και με μια διακριτική, σχεδόν υπνοτική ροή. Όταν ανακοίνωσε το άλμπουμ στα τέλη Απριλίου, η Ariana Grande το περιέγραψε ως ένα έργο γεμάτο ζωντάνια που μοιάζει να ανθίζει μέσα από δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Λίγο αργότερα ανέφερε πως το Hate That I Made You Love Me αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα της δημιουργήματα. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν για να πάρουμε μια γεύση. Αυτή είναι η Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά,
3: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριος Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα. Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης για λίγο ακόμα στην παρέα σας με το Ζουφάν. Τα χαιρετίσματά μου και στον Ηλία και στην Κατερίνα. Λοιπόν, την Τρίτη που επιστρέφουμε, δεν ξεχνάτε, ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και δύο φορές παίζετε 8 και 20 και 10 και 20 το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Ακούστε τι σας φέρνω τώρα, έτσι. Lady Gaga, Bruno Mars, αυτό είναι το Die with a Smile και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

καλοκαίρινο και ωραίο. Show me love εδώ στον Zoo 90,8 και να σας υπενθυμίσω για μια τελευταία φορά πως έφτασε επιτέλους η 3 cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αύριο 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Le Croc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι καλό τριήμερο. Ωστόσο, να σας θυμίσω ότι θα τα πούμε και αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη στο 30, έτσι. Λοιπόν, αμέσως τώρα στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights. Και φυσικά, τι άλλο έμεινε να πω. Ναι, μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Βάνκο Άγια και Άγια Μάτιν Σάνι Γιάλα Χαμπίμπι. Και αμέσως μετά Zoo Around the World, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα τρία κορυφαία τραγούδια. Τα φιλιά μου να περάσετε καταπληκτικά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
9: Zoo Power.
7: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It,

0: 10 παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Και γιατί να μην είστε άλλωστε, αφού είναι Παρασκευή, βράδυ πρώτη ημέρου, ο καιρός είναι φανταστικός. Το φεγγάρι είναι σχεδόν γεμάτο και είναι τέλειο. Γενικά όλα είναι φανταστικά και θα περάσουμε και μαζί 3 ώρες. Θα είμαστε παρέα. Η ώρα τώρα είναι 9 και 1 και μέχρι τις 12 Zoo Nights και Έλληνα Ροκ στο μικρόφωνο. Ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και θα παίξουν στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο remix, Levitating, Dua Lipa και Da Baby, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12 και σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, ήταν η πρώτη μέρα Πανελληνίων 2026, το πρώτο μάθημα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα ήταν, λέει, αρκετά βατά και θα καλή επιτυχία να ευχηθούμε φυσικά στους μαθητές όλους κτλ. Και εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι ξεκινάει μετά, μόλις τελειώσουν οι Πανελλήνες, ξεκινάει το καλύτερο καλοκαίρι ever. Οπότε λίγη υπομονή ακόμα και θα ζήσετε υπέροχα. Edge of Desire είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Zoo.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες στο πρώτο μας 60 λεπτό για σήμερα, για αυτή την Παρασκευή. Εγώ είμαι η Έλενα και τι έρχεται και φέτος 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Rizzes Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα, η Αλφα θα είναι και για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει εκεί δωρεάν, μπαίνει στα social media της Αλφα έως και 1η έκτου και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και μπορεί να είστε κι εσείς οι τυχεροί. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
3: Θα σου πω εγώ.
2: Άκου τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω.
3: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
2: Δύσκολο τώρα.
3: Μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνεις μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
4: Δεινόσαυρος.
2: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
3: ναι,
2: είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
3: Έλα.
2: Και μπήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
3: Καλό για οι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε
4: πάλι.
3: Βασουλά, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

Εδώ είμαστε ZOO 90,8, λίγο μετά τις 9.30 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Γεια σε όλους, Παρασκευή σήμερα και είναι Παρασκευή βράδυ πριν το τριήμερο. Η χαρά είναι ανίποτη. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο θα ακούσουμε Messi, Low και Golden. Φυσικά τώρα Upside Down παίζει στον ZOO.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Super Young εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και τι ωραία μέρα από χθες βασικά που έχει αυτό το αεράκι και σπάει την πολύ τη ζέστη. Είναι καταπληκτικά σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μέρα και η θερμοκρασία. Και από ό,τι φαίνεται και το τριήμερο έτσι θα είναι τα πράγματα. 28, 29, 30. Και τη Δευτέρα θα φτάσει έως και 32 μπορεί εκεί το μεσημέρι. Από ό,τι βλέπω, κάπως έτσι θα είναι και η θερμοκρασία εκεί στη Χαλκιδική, άμα πάτε προς τα εκεί. Εγώ εκεί θα πάω να σου πω την αλήθεια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι τώρα που ξεκινάνε τα μπανάκια Χαλκιδική, είμαστε, μπορεί να μας βρείτε και εκεί στους 99,5 φυσικά. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι θα κάνετε το τριήμερο, πώς θα περάσετε, τι έχετε κανονίσει κτλ. Κτλ. Viber 6931 908 90 και 8. Ροκαμπάι, πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Έλληνα Ροκά στο μικρόφωνο για ακόμη 60 λεπτά. Και θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα μέχρι και τις 12. Είναι τα Zoo Nights, η ώρα τώρα είναι 10 και Παρασκευή βράδυ 29 Μαΐου, πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά.

μία τραγουδάρα. Infinity εδώ στον Ζου 98,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 10. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και τώρα, παιδιά, να σας πω, το μεσημέρι που πήγα στο γυμναστήριο, ο γυμναστής μου είπε από εκεί πέρα ότι δουλεύει και αύριο κανονικά και τη Δευτέρα πάλι δουλεύει κανονικά. Και κατάλαβα ότι δεν είναι για όλους τριήμερο. Κάποιοι δουλεύουν. Οπότε, επειδή έχω πήρα φόρα από την αρχή και ήμουν καλό τριήμερο και ρίχνω λίγο τόνους γιατί σίγουρα θα εκνευρίζονται αυτοί που δουλεύουν κανονικά. Τι να πω, παιδιά, κουράγιο, ό,τι και να πούμε βασικά τώρα δεν. Ας ακούσουμε Billie Eilish και Bridge of a Feather, θα τα ακούσουμε στον Ζου.

0: διαγωνισμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
0: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα!
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Μήλες βέβαια τα έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac και από αυτό προέκυψε το The Aquila's Meal, Double Cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, Chicken Chicken McNuggets 4 δημαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, εντάξει σοκ. Το θέλεις, πάρτο αποκλειστικά στα McDonald's και καλή όρεξη σε όλους. BTS, Swim, παίζεις τον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά,
3: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλος η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: στρόφι μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε Χρήστο, καλησπέρα Γεωργία, Κατερίνα και Γιώργο που είναι εδώ στην παρέα και μας ακούνε. Πέντε επιτυχίες φέρνω τώρα στη

Αγαπημένη φωνή αυτός ο Teddy Swims και The Door εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και έχω κλάψει με αυτό που είδα σήμερα. Οι Κινέζοι το έχουν πάει σε ένα άλλο level, περίεργο θα πω εγώ level, γιατί διοργάνωσαν λέει επίσημο τουρνουά με κόνσεπτ να τρως κρυφά μέσα στην τάξη. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω. Και η φάση είναι, έκαναν μια προσομοίωση. Μια σχολική τάξη με καθηγητή, θρανία κανονικά από όλα. Και το task ήταν οι μαθητές να αδειάσουν ένα ολόκληρο τάπερ σε 10 λεπτά μέσα στην αίθουσα χωρίς να τους πάρει χαμπάρι ο καθηγητής. Το πιο αστείο όμως εδώ είναι ότι συμμετείχαν 2.000 άνθρωποι σε αυτό. Και πραγματικά είμαι σε φάση, οι ιδέες των Κινέζων έχουν πάει σε άλλο level.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power.
8: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It,

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ παρέα. 11 λέει το ρολόι ακριβώς και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας και τελευταίο μέρος για απόψε, για αυτή την Παρασκευή. Η διάθεση είναι πάρα πολύ ωραία. Ζου Nights και Έλληνα Ροκ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και έρχονται αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Μουσά και πολύ ωραίο μαγνέτη και στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 16 λεπτά μετά τις 11. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και ελάτε να επικοινωνήσουμε στο Viber 6931-908-908. Φυσικά, αν σας βολεύουν και τα social, μπείτε στο Instagram, Ζου Radio, στο TikTok και στο TikTok, Ζου Radio 908. Και εννοείται, έχουμε και εφαρμογή για να μας ακούτε από το κινητό σας, για iOS και Android, Ζου 90,8. Σε λίγο πάρα πολύ ωραίο Let Me Be. Τώρα όμως Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time, και παίζει στον Ζου.

Τι ωραίος και ρομαντικός Bruno Mars με Risky Toll στον Zoo 90,8. Εδώ το ακούσαμε και εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το πω ξαναπούμε. Έχετε ακούσει που λένε ότι τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια? Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και φυσικά, όσοι θέλουν να μπουν δωρεάν, μπείτε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις που μοιράζει στα social της μπύρας Αλφα έως και 1η του μήνα. Lovely Words παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Άκουσα τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω.
1: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
0: Δύσκολο, δύσκολο τώρα.
1: Μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνει μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
2: Δεινόσαυρο.
0: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
1: ναι,
0: είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
1: Έλα.
0: Βγήκαν στο μοναστήρι τις ηχογραφίες.
1: Καλό γενι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούλα στο ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι.
2: Χειρότερη από τους κάτς.
1: Βασούλα, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
2: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ για περίπου μισή ωρίτσα ακόμη, το τελευταίο μας έτσι, μισά ώρα που έχει πάντα τα καλύτερα. Έλενα στην παρέα σας και σε λίγο φέρνω Blessings, New Religion και The Fate of Ophelia. Τώρα είναι ο Sombre και 12 to 12. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

αυτή την τραγουδάρα θα σας αφήσω κι εγώ σιγά σιγά και φεύγω τώρα καρφί Χαλκιδική εγώ για να ξυπνήσω εκεί πέρα να κάνω τα μπάνια μου να το ζήσω. Ελπίζω να περάσετε τέλεια, φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να κουραστείτε άμα θέλετε, να βγείτε, να ξενυχτήσετε, να μην ξενυχτήσετε, να τα κάνετε όλα εν πάση περιπτώσει, αλλά να έρθείτε εδώ πέρα τρίτη πρωί πίσω στην πραγματικότητα. 7 η ώρα θα είναι εδώ ο Bill Nackis με την Boss Crew, Nancy και Scuds. Για 4 ώρες θα τα λέτε. Φυσικά όλο το τέλειο πρόγραμμα του Ζου και εμείς εννοείται θα τα πούμε τρίτη βράδυ στις 9 ακριβώς με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και σας αφήνω με την αγαπημένη μου Olivia Dean και So Easy. Καλό βράδυ, καλό σου κουδού σε όλους. Γεια σας!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5.

again. Zoo Radio 3 Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagia Mo. Please put the radio phone.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα checkout.
3: Τι πλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουν.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
3: Όχι, ρε φίλε, Νάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα, εγώ
2: θέλω. Boomer.
3: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
3: κάτι.
2: Love you.
3: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα market, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

είσαι Χαλκιδική, ζου και εκεί. Στους 99,5.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.